Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και με

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου σαν

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Κοιτάς τη γη με σεβασμού. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Μ' αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει όπως

αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα βιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια.

0: αγάπη μου.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

φαντασιώνω με μια θλιμμένη μουσική και μια κρύπτη μυστική που μαζί σου ενώνω.

έσχυες που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και θηλιά μου στο λαιμό, ως εντώνει το διπλό, που για σένα το στρωμά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Καλά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: εξηγήστε μου εσύ. Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τις προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
8: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

τις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ανοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

έχεις ψηλά, μ' αυτό εμένα δεν μου φτάνει. Με αγαπάς, μ' αυτό δεν είναι αρκετό. Άκου η καρδούλα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

τακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί, με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί, δεν λάμπει όπως εσύ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

0: Έτσι απλά είμαι εγώ.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σίγουρα θα είχε το όνομά σου. Αν η αγάπη είχε χρώματα, θα είχε μόνο τα δικά σου. Αν η αγάπη είναι μονόδρομος, σίγουρα γράφει το όνομά σου. Κι αν η αγάπη είναι επικίνδυνη, τι θέλω αν είναι δικιά σου.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλησπέρα, Βουγγής. Την ηλιόλουστη μέρα που έχουμε σήμερα. Μετά από αυτή την κακοκαιρία και τις καταστροφές και την απώλεια δυστυχώς άλλου ενός συνανθρώπου μας, που θα φτάσει σε αυτή η κατάσταση δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα να αρχίσουν να γίνονται και εμείς θα διαφορούμε και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Καλημέρα όπου γης που μας ακούτε, καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Λέξη, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, καλημέρα Νίκο, Ρενάτο και Τζουλιάνο, καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο από την Κλειφάδα, καλημέρα Αντώνη από την Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη από την Πάτρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή από την Ζάκηθο, καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα σε αγαπημένους μου κοκκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που μας ακούτε και ηλεκτρονικά από το www.voutospress.gr. Τα διαφωνικά στους 90,8. Για τα μηνύματά σας στο Viber και στο www.voutospress.papakiyahoo.gr και στα τηλέφωνα 2671-024710 και 27000. Ένα σπίτι μου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είχαμε κάποια τηλέφωνα. Να είστε καλά. Πάμε να πάμε στους καλεσμένους μας, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα θέματα σήμερα που σας ενδιαφέρουν, και τους κτηνοτρόφους, αλλά γενικά και θέματα τα οποία αφορούν και την παιδεία μας.

0: Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Τουλάτος Παναγής, αντιπρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συνεταισμού και φυσικά του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Τουλάτε, θα πούμε καμιά φορά κανένα ευχάριστο θέμα.
1: Ευχάριστο δεν έχουμε να πούμε.
0: Ωραία.
1: Ευχάριστο είναι ότι ξεκινάει καινούργια παραγωγή, η οποία το κόστος της είναι πολύ υψηλό. Και από ό,τι ακούτε και εσείς καθημερινά, σε εμάς θα έρχονται οι εμπόροι να τα παίρνουν φθηνά και ο παραγωγός και ο καταναλωτής θα το παίρνει πολύ ακριβά.
0: Ναι, και πώς θα αντέξουμε, Τουλάτε μου, πώς θα αντέξουμε. Το ξέρετε πολύ καλά ότι στις 15 του μήνα τα λεφτά τελειώνουν. Πώς θα μπορέσουμε να ψωνίσουμε και πώς θα μπορέσουμε να φάμε κάτι το οποίο θα είναι ακριβό και δεν θα φτάνουν τα λεφτά να ολοκληρώσουμε τις αγορές μας. Αυτό είναι η ουσία.
1: Από εμάς θα φεύγει πολύ φτηνό. Όπως και το γάλα, όπως και το κρέας. Και η φέτα από ό,τι φημολογείται και ακούγεται θα ξεπεράσει τα 16 ευρώ.
0: Μήπως έπρεπε να υπάρχει ένα συνεταιριστικό σούπερ μάρκετ για να έχει τις τιμές τις οποίες εσείς θα δίνετε με ένα μικρό κέρδος. Δεν θα ήταν καλύτερα?
1: Από εμάς πολύ καλύτερα.
0: Γιατί μας έχουν φάει τα τραστ. Αυτά τα τραστ τα οποία κανείς δεν τα ελέγχει και κανείς δεν κουτάει να τα πλησιάσει. Και το ξέρουμε πολύ καλά. Και πας αυτούς και πραγματικά αδειάζει η τσέπη σου μόλις μπεις μέσα σε αυτά τα μαγαζιά. Γιατί κάθε μέρα αλλάζουν τιμές. Κάθε μέρα. Δηλαδή έχει καταντήσει γελίο αυτό το πράγμα.
1: Αυτό θα ήταν πολύ θετικό και για εμάς τους παραγωγούς και για τον καταναλωτή.
0: Αλλά δεν συμφέρει κάποιους άλλους, έτσι,
1: αλλά
0: αυτό είναι η ουσία.
1: Δεν συμφέρει κάποιους άλλους, εμάς δηλαδή θα μας βγάλουν την ψυχή. Όπως έχετε δει και σήμερα, έτσι, το κόστος παραγωγής, όλα τα, η ενέργεια από τα γεια, το πετρέλαιο που έχει φτάσει, το ρεύμα που έχει φτάσει, πώς θα λειτουργήσουμε εμείς.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα.
1: Πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουμε ανοίξει.
0: Μάλιστα.
1: Περάσαμε πολύ βαρύ καλοκαίρι, έτσι. Τα εφόδια αυτά που πρέπει να τραφούν τα ζώα μας είναι πολύ ακριβά. Έτσι. Και μέση, η αμοιβή που θα πάρουμε εμείς είναι μηδαμινή μπροστά στα έξοδά μας.
0: Με το θέμα της ελεύθερης...
1: Και από την άλλη πλευρά, να ολοκληρώσω λίγο.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Από την άλλη πλευρά, έτσι, δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε τον εμβολιασμό στα ζώα μας. Ενώ σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιτραπεί δωρεάν εμβόλια 1.300.000 εμβόλια στη Ρουμανία, η Κύπρο τα εμβολίασε και εμείς δεν μας επιτρέπουνε. Και φημολογείται το εξής ακόμα από κάποιους εκεί υπεύθυνους και όλα αυτά τα πράγματα, ότι και αντισώματα να βρεθεί σε κάποιο κοπάδι, ας μην έχει κρούσματα, έτσι θα θανατωθεί. Και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση δεν απαντά σε κάποια ερωτήματα που βάλανε κάποιοι βουλευτές. Δηλαδή, για παράδειγμα, την περασμένη Παρασκευή έβαλε το ερώτημα ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Μεταξάς, και δεν το απαντήθηκε. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Για να μην θυχτούν κάποια συμφέροντα μερικών ομίλων, έτσι, που κάνουν εξαγωγές φέτα και όλα αυτά τα πράγματα, και με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ το εμβόλιο, οι επιστήμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση το έχουν κρίνει. Εμάς δεν μας επιτρέπουνε. Έχετε δει και έχετε ακούσει ότι τα σύνορα είναι ανεξέλεκτα.
0: Εμάς
1: η προσωπική ευθύνη του κάθε κτηνοτρόφου να μην κολλήσει ευλογιά. Μα γίνεται αυτό το πράγμα? Ξέρω εγώ, μπορώ να πάω να ελέγξω το κάθε αυτοκίνητο που πηγαίνει στο νησί, για παράδειγμα, που έχει πάει πιο πρώτα, και αν μεταφέρει την ευλογιά?
0: Καταρχάς, ποιος θα το ελέγξει, κύριε Τουλάτε μου? Είναι ικανός ο λιμενικός να ελέγξει ένα ζώο αν είναι άρρωστο ή όχι? Δεν πρέπει να υπάρχει γιατρός, δεν πρέπει να υπάρχει επιτροπή που θα ελέγχει την έσοδο και την έξοδο των ζώων από κάθε νησί? Τι λέμε τώρα? Νομοκτηνία πως πήρε η κυρία Φάμπιου τη σύνταξή της. Μάλλον θα πάει ένα γνωστό μας πρόσωπο και θα καλύψει την ανάγκη αυτή, αλλά ένας πάλι θα μείνει. Μόνο με έναν άνθρωπο σε κεφαλονιά κοιτάκι, πώς θα αντέξει ο άνθρωπος?
1: Το λιγότερο που πρέπει να χρειαστεί, πρέπει να θωρακιστεί η κτηνιατρική υπηρεσία.
0: Θέλει από 3 με 4 άτομα το λιγότερο. Το λιγότερο.
1: Να παρτούνε μέτρα διασφάλισης της εισόδου του νησιού.
0: Και την υγεία μας, κύριε Τουλάντε, την υγεία μας.
1: Ακριβώς.
0: Είδαμε, είδαμε τα σάπια κοτόπουλα της Μερκοσούρ. Τα είδαμε.
1: Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα περισσότερα, κύριε Σταλή.
0: Μήπως όλη αυτή η ιστορία γίνεται για την Μερκοσούρ, να την προωθήσουμε και να αρχίσει να κάνει τις αγωγές της, λέω.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει και απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας του Ευρωκοινοβουλίου για να κάνουν τα ανοίγματα, για να μπορέσουν να αρθοποδήσουν κάποιες άλλες χώρες, όχι η δικιά μας, έτσι. Τι θα γίνει, δεν θα τα φέρουν και εδώ πέρα.
0: Έφεραν κοτόπουλα σάπια. Έφεραν κοτόπουλα σάπια, τα είδαμε. Οι ευρωβουλευτές μας τι ρόλο παίζουν, μπορείτε να μου πείτε.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Οι ευρωβουλευτές μας κοιτάζουν μόνο να κοιτάζουν τα ΕΦΕ στα κάθε παράθυρα.
0: Μάλιστα. Και να παίρνουν τους υπέροχους μισθούς που έχουν.
1: Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, θα πούμε και το άλλο. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. Οι μόνοι που αντισταθήκαν σε όλα αυτά τα πράγματα ήταν οι βουλευτές του ΚΚΕ.
0: Ναι, γιατί βλέπουν και στηρίζουν το λαό, κύριε Τουλάντε μου. Όταν στηρίζεις το λαό, θα αγωνιστείς για το λαό. Όταν κοιτάζεις την τσεπούλα σου και την καρέκλα σου, δεν θα αγωνιστείς για το λαό, δεν το καταλαβαίνετε. Και σου λέει, πέντε χρονάκια είναι, θα περάσω ωραία, τα ταξιδάκια μου, θα κάνω τα πάντα. Εντάξει, το είδαμε.
1: Αντιασταθεί ο κάθε συνάδελφος.
0: Άνοιξε η υπερφέρεια Ιωνίου Νήσων, άνοιξε γραφείο στις Βρυξέλλες. Γιατί το άνοιξε? Μπορούν να μας πούνε. Πού είναι τα συμφέροντα που θα προστατεύσει αυτό το γραφείο?
1: Τα συμφέροντα είναι
0: τουρισμός. Ναι, τουρισμός. Εντάξει. Λες και ισοδύναμα με τον τουρισμό. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν το ακούσατε. Περάσανε δύο άθρα στη Βουλή. Νύχτα τα περάσανε, το 79 και το 84. Και δίνει τη δυνατότητα τώρα να βάζουν σκόνη στο τυρί. Στο γάλα, στο τυρί και στο γιαούρτι. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Δεν το γνωρίζω. Εγώ πιστεύω ότι η παραγωγή της Κεφαλονιάς και τα τυροκομιά, η παραγωγή της Κεφαλονιάς και τα τυροκομιά της Κεφαλονιάς μέχρι σήμερα οι τυροκόμοι πιστεύω ότι τηρούν όλες τις προδιαγραφές.
0: Η δική μας το ξέρω. Το ξέρω. Και μάλιστα πολλοί εκμεταλλεύονται την ονομασία. Πολλοί εκμεταλλεύονται για την ονομασία και λένε ότι είναι Κεφαλονιάς.
1: Ναι, τυρί Κεφαλονιάς.
0: Τους έπιασα εγώ στην Αθήνα που είχα πάει και μπήκα σε ένα μαγαζί που είχε τυριά και του λέω θέλω κεφαλονιάτικη φέτα. Μου λέει αστείευεσαι, το πρώτο πράγμα που μου ζητάνε λέει.
1: Και
0: του λέω να τη δοκιμάσω και του λέω αυτή είναι κεφαλονιάτικη. Είναι κεφαλονιάτικη αυτή και δεν ήτανε.
1: Πιστεύω ότι οι τυροκόμοι της Κεφαλονιάς τηρούν όλες τις προδιαγραφές της φέτας, ασχέτως ας μην έχουμε ΠΟΠ εμείς.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, όταν είχε έρθει ο Καραμαλής πρωθυπουργός στο εργατικό κέντρο που του θέσανε το θέμα της φέτας, τους είπε ανεβείτε πάνω να το θέσουμε. Και ήταν τότε ο κ. Κουλουμπής και οι υπόλοιποι οι άνθρωποι της παραγωγής της φέτας ανεβήκανε πάνω, αλλά δυστυχώς το πήρε η Ολλανδία. Αυτό είναι η ουσία. Τόσο ωραία προστασία είχαμε, ας πούμε, εδώ και χρόνια, φανταστείτε. Και η δικαιολογία ήταν ότι χάσαμε, λέει, το φάκελο. Άλλη ιστορία και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Το θέμα είναι, ξέρετε κάτι, όταν δίνουμε 3,6 δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα στην Ελλάδα, στην Αμερική, πώς θα στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους τώρα, έλα.
1: Μεθαύριο θα γιορτάσουμε τις 28 του Οκτωβρίου, δεν ξέρω τι θα γιορτάσουμε. Θα γιορτάσουμε την έναρξη του πολέμου ή τη σιωπή του πολέμου.
0: Δεν ξέρω. Δυστυχώς είδατε τι γίνεται. Παντού υπάρχει αναβρασμός, παντού υπάρχει αυτή η ακρίβεια. Το θέμα του πετρελαίου έχει φτάσει στα προχώρητα. Φανταστείτε, για 1000 λίτρα, στο 1,70 που λένε πως θα το βάλουν, είναι 570 ευρώ παραπάνω.
1: Μα το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε.
0: Αν πάει 1,60 είναι 470 και αν πάει 1,40 270 που σημαίνει ότι είναι 800 ευρώ στο 1 τόνο. Ποιος θα πάρει πετρέλαιο για να μπορέσει να καλύψει το χειμώνα που έρχεται, αν μπορέσει.
1: Είπαμε προηγουμένως ότι το υψηλό κόστος παραγωγής και για μας που το νιώθουμε καθημερινά στην τσέπη μας, γιατί χωρίς ενέργεια δεν μπορούμε να ούτε να κοιτάξουμε τα κοπάδια μας ούτε τίποτα.
0: Μα οι άνθρωποι που φτιάχνουν φέτα θέλουν πετρέλαιο. Θέλουν καύσιμο. Πώς θα φτιάξουν τη φέτα? Πώς θα γίνει?
1: Κύριε Σάκη, μπροστά σε όλα αυτά τα πράγματα εμάς θα μας βρουν αντιμέτωπους. απέναντί τους.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα, έτσι, κύριε Τουλάτε. Δυστυχώς δεν κοκκινίζουν.
1: Απέναντί τους.
0: Βγάζουν δελτία τύπου ότι όλα είναι καλά. Δεν τα διαβάζετε. Όλα είναι καλά. Και όποιος μιλάει είναι συκοφάντης. Έχουν βρει τον τρόπο τώρα. Αλλά λέει, είπε και ο Μητσοτάκης το άλλο. Αν μου δώσετε 25, εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Μπράβο του. Μπράβο του. Αν δηλαδή στα δύσκολα σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Εκεί που πρέπει να κάτσεις και να στηρίξεις την πατρίδα σου, φεύγεις. Γιατί λέει, ο λαός δεν σε θέλει. Γιατί δεν έχει κάνει σωστή πολιτική. Πώς θα γίνει.
1: Σήμερα η πολιτική της κυβέρνησης μας έχει επενδύσει στον πόλεμο.
0: Αμε τι,
1: έχουμε εμπλακεί στον πόλεμο.
0: Έχουμε εμπλακεί στον πόλεμο.
1: Τα εξοπλιστικά προγράμματα που είναι προς όφελος των ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα πληρώνει ο ίδιος ο λαός. Από τη μία πλευρά έχουν να δώσουν για τις δαπάνες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά τα πράγματα και από την άλλη δεν έχουν να δώσουν σε εμάς.
0: Και
1: σε
0: μας τιμωρούν κιόλας, έτσι. Μας τιμωρεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έτσι.
0: Μας συμπορεί, λοιπόν, και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Να μας δώσει εμάς, να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, να μπορέσουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς.
0: Την προηγούμενη φορά σας διάβασα την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα του εμβολιασμού. Γιατί δεν το τηρεί η Ελλάδα, αφού είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι προβουλευτές, γιατί δεν πιέζουν να πούνε, κύριε, εμείς πήραμε απόφαση. Τι κάνετε εδώ πέρα. Αλλά μούκα.
1: Και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε προθέστη την κυρίου Μεταξά την ερώτηση, απόφυγε την ερώτηση και δεν απάντησε. Δεν απάντησε. Πώς στη μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπονται τα εμβόλια που λένε ότι η Ευρωπαϊκή εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε εμάς δεν επιτρέπεται. Εμείς ζητάμε τον εμβολιασμό για τα κοπάδια μας. Εντάξει, δεν μπορεί η Ρουμανία και η Κύπρο να κάνει τον εμβολιασμό και εμείς να μην τον κάνουμε. Αλλά σε εμάς είναι για να μην δικτύνε τα συμφέροντα 5 εξαγωγικών εταιριών. Και μας κοιτάζει να μας αφανίσει εμάς που παράγουμε, που ζούμε στην πατρίδα μας, που ζούμε στο χωριό μας, που παράγουμε. Θέλουμε να παράγουμε σωστά και ποιοτικά προϊόντα. Και μας αφανίζουν.
0: Και πώς θα καθίσει το παιδί σας,
1: Σας προείπα προηγουμένως, αν βρεθούν αντισώματα σε ένα κοπάδι που είναι υγιής, της ευλογιάς, θα θανατώσουν όλο το κοπάδι. Δεν απαντήσανε στην ερώτηση του βουλευτή.
0: Γιατί να απαντήσουν.
1: Δεν απαντήσανε.
0: Γιατί να απαντήσουν.
1: Δεν απαντήσανε. Με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν τον απαντησμό του πρωτογενή τομέα.
0: Ναι, γιατί είπαμε, έχουν υπογράψει την Μερκοσούρ. Το ξέρουμε.
1: Έχουν υπογράψει την Μερκοσούρ για όλα αυτά τα πράγματα. Εμάς δεν θα μας τα επιτρέψουμε.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι όταν σας κόβει αυτά ακριβώς που είναι για τη ζωή σας. Πώς θα μπορέσετε να αντέξετε. Αυτό σου λέει, όσο αντέξουνε και μετά θα τα παρατήσουνε. Εκεί ποντάρει. Εδώ είναι η ουσία. Και πώς αντέξει μετά το παιδί σας να συνεχίσει τη δουλειά του πατέρα του.
1: Γιατί σήμερα κανένας νέος δεν ασχολείται με τη κτηνοτροφία. Για αυτόν τον λόγο. Βλέπει το κόστος παραγωγής. Βλέπει ότι δεν εισπράττουμε. Είμαστε 365 μέρες το χρόνο. Με τα κοπάδια. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Γιατί είναι... Η ακρίβεια, όλα αυτά δεν μπορούν να μας αφήσουν να επιβιώσουμε.
0: Το θέμα είναι γιατί δεν πιέζετε τους να στείλετε ένα έγγραφο στους ευρωβουλευτές και να πείτε ο κύριος Φαραντούρης είναι και πατριώτης σας από τη Σάμη. Να πείτε στον κύριο Φαραντούρη, το λαλίστα τον κύριο Φαραντούρη που τα λύνει όλα, να κοιτάξει γιατί δεν επιτρέπουν να γίνουν οι εμβολιασμοί. Να μας απαντήσουν επίσημα με έγγραφο. Οι ευρωβουλευτές, κύριε Τουλάτε, αφήστε τους δικούς μας εδώ πέρα. Οι δικοί μας είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης, το ξέρουμε. Εντάξει. Έχουν μπει σε στάνη ποτέ οι βουλευτές μας εδώ, έχουν μπει σε στάνη να δουν τι σημαίνει στάνη.
1: Λοιπόν,
0: να λερώσουν τα παπουτσάκια τους, αστείευεσαι. Λοιπόν, έλεος τώρα και το κουστούμάκι τους. Μετά θα καταλάβουν το κτηνοτρόφο που είναι μέρα νύχτα μέσα στο κρύο και μέσα στη ζέστη και μέσα στα βουνά.
1: Βρέχει, είμαστε βρεγμένοι. Ήλιος, ηλιοκαμένοι.
0: Εμένα τα λέτε. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ
1: και
0: είμαι... Κάνω ρεπορτάζ στον δρόμο, δεν κάνω ρεπορτάζ στο γραφείο.
1: Είπα, πριν μερικές μέρες είχαμε ξαναμιλήσει πάλι και λέγαμε ότι για τους πληστηριασμούς που γίνονται. Μην ανησυχήσετε ποτέ, δεν φανεί τίποτα παράξενο. Ότι θα μας βγάλουν και τα ματιά μας στον πληστηριασμό.
0: 200 σπίτια είναι εδώ στην Κεφαλονιά.
1: Το ξέρω, τα διαβάζω.
0: Τα διαβάσατε. Είδατε πόσα ξενοδοχεία είναι για πληστηριασμό και πόσα σπίτια. Και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Και εν ώψη εκλογών τώρα, εν ώψη εκλογών, θα δείτε τι οι μαυρογιαλούροι που θα κατέβουν, τι θα μας τάξουν.
1: Έτσι.
0: Και παιδιά θα μας κάνουν και σχολεία θα μας κάνουν και δρόμους θα μας διάξουν.
1: Τα πάντα. Όλα είναι ρολόι.
0: Κατά τα άλλα, τις 15 του μήνα ο πολίτης δεν έχει να φάει. Και γυρίζουν τα παιδιά τους πίσω να μην σπουδάσουν γιατί δεν έχουν να τα σπουδάσουν. Τόσο ωραία.
1: Τώρα με πόση μείωση εγγραφών στα πανεπιστήμια ήταν.
0: Εμένα τα λέτε. Γιατί υπογεννητικότητα τι είναι.
1: Πόσα παιδάκια δεν μπορούσαν να πάνε να γραφτούν στο πανεπιστήμιο.
0: Υπογεννητικότητα που μειώνει τον πληθυσμό συνέχεια, αυτό τι λέμε.
1: Και πώς όλη αυτή την κατάσταση, αυτοί που ευθύνονται είναι οι πολιτικοί μας.
0: Εντάξει. Έβλεπα προηγουμένως στην Κρήτη, στην Ιεράπετρα, είχε βγει ο Δήμαρχος αγανακτισμένος. Κάθε εβδομάδα λέει 1000 άτομα έρχονται μετανάστες στον τόπο μου. Πού να τους βάλω, τι να κάνω. Και στο κάτω-κάτω λέει κάποιοι ασχολούνται μόνιμα με τις εργασίες εκεί πέρα. Οι υπόλοιποι είναι επικίνδυνοι γιατί δημιουργούν προβλήματα. Και αφήνει η Ελλάδα να μπαίνουν μετανάστες με την ιδέα και την εντύπωση την οποία είχε περάσει ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν έχω πρόβλημα που λέτε ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, θα σας φέρω Πακιστανούς και θα δουλέψουν. Τόσο ωραία. Έτσι, τόσο ωραία αντίληψη. Υπουργού, καταλάβατε.
1: Εντάξει, ξέρουμε τον κύριο Γεωργιάδη, το ξέρουμε.
0: Έλεος δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε επιτέλους. Λες και οι Πακιστανοί δεν είναι άνθρωποι, ας πούμε, να δουλέψουν και αυτοί, ανθρώπινα.
1: Μα σήμερα θα τα βάλουμε με τους μετανάστες και δεν τα βάζουμε με αυτούς που δημιουργήσαν τους μετανάστες.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτό είναι. Η εύκολη λύση είναι να τα βάλουμε με αυτόν που έχει τον κατατρεγμένο και τον ξεριζωμένο.
0: Ναι, και βγήκε ο κύριος Χρυσοκοϊδής σήμερα στο Sky και έλεγε ότι είναι εγκληματίες. Αφού είναι εγκληματίες, γιατί τους αφήνουν και έρχονται τότε.
1: Αυτά
0: είναι ουσία. Α, καλά. Εντάξει. Το θέμα είναι και το κάτω από ό,τι περίμενα ότι θα μου πείτε κανένα ευχάριστο σήμερα.
1: Τι ευχάριστο να σας πω, ευχάριστο δεν υπάρχουν ευχάριστο, τα βλέπετε όπως τα βλέπετε κι εσείς.
0: Οι κύριοι της καρέκλας τα ξέρουν αυτά. Οι κύριοι της καρέκλας τα ξέρουν, οι κύριοι της καρέκλας και της εξουσίας τα ξέρουν.
1: Λίγο πολύ τα ξέρουν, τους τα έχουμε κάνει γνωστά, αλλά...
0: Είσαστε κακά παιδιά που τα λέτε. Είσαστε κακά παιδιά που τα λέτε, ναι.
1: Απαξιούν και να απαντήσουν και να πάρουν μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Απαξιούνε.
0: Γιατί
1: με τέτοιες κυβερνήσεις και με τέτοιες πολιτικές, κύριε Σάκη, τι περιμέναμε. Δεν περιμένω εγώ προσωπικά.
0: Καλά,
1: δεν περιμένω για κάτι διαφορετικό.
0: Αυτό είναι γνωστό. Ήδη το βλέπαμε από πολλά χρόνια, κύριε Ντουλάτε, αυτό ότι έρχεται το κακό δυστυχώς και έχει φτάσει σε ένα σημείο πολύ επικίνδυνο και δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Γιατί άμα καταργήσουμε τον πρωτογενή τομέα, το δευτερογενή τομέα και βασιστούμε μόνο στον τουρισμό για 3 μήνες, το νησί πρέπει να κλείνει τις υπόλοιπες μήνες και να φεύγουμε, τι θα κάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Για να καταλάβω δηλαδή.
1: Και δεν ξέρω και πού να πάμε κιόλας.
0: Με τόσες χιλιάδες ζώα που έχουμε, με τόσες χιλιάδες ζώα...
1: Να μην μπορούμε να ζήσουμε.
0: Και να μην μπορούμε να ζήσουμε εδώ πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω. Σκέφτεστε να κάνετε κάποιες κινητοποιήσεις, να κάνετε κάτι...
1: Κύριε Σάκη, εμείς καθημερινά βρισκόμαστε σε επαφή με όλους τους συναδέλφους. Θα μας βρουν αντιμέτωπος μπροστά τους, όλοι αυτοί που μας έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα, και γι' αυτό καλούμε και μέσα της εκπομπής σας όλους τους συνάδελφους να έρθουν να πλαισιώσουν περισσότερο το Σύλλογο, να υπάρχουν συμμετοχή στο Σύλλογο, έτσι. Όλοι οι συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τα ίδια που αντιμετωπίζουμε όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό εμείς στο προσεχώς διάστημα θα κάνουμε και περισσότερες συσκέψεις και θα αποφανθούμε, θα πάρουμε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις.
0: Εδώ είναι το μικρόφωνο ανοιχτό να τους ενημερώσουμε.
1: Έγινε.
0: Σας εύχομαι καλό κουράγιο, να είστε καλά, γεροί και δυνατοί.
1: Να είστε καλά, καλές εκπομπές να έχετε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, έλα, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.

Φανταστείτε νοοτροπία βουλευτών, κυρίες και κύριοι. Περνάνε άθρο και λένε ότι σας αφήνουμε ελεύθερους να βάλετε σκόνη γάλα στα τρόφιμα, στο γάλα, στο τυρί και στο γιαούρτι, για να τους καλμάρουν και να μην φωνάζουν. Δηλαδή, τι άλλο θα μάθουμε και τι άλλο θα ακούσουμε. Και ξέρετε τι είναι. Έτσι, άκρος επικίνδυνη σκόνη. Λογικό είναι, το καταλαβαίνουμε. Μερκοσούρ και αυτή. Φυσικά κρατάνε τα μπόσικα οι δικοί μας και δεν το κάνουν αυτό. Το ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά σου λέει πού θα πάει, πόσο θα αντέξουν. Και εν όψη εκλογών τώρα όλα καλά, όλα ανθυρά και ησυχία μεγάλη. Ο κ. Μαρινάκης έδωσε και πολλά εκατομμυριάκια στα μέσα ενημέρωσης για να γίνουν τα καλά παπαγαλάκια. Και ό,τι στραβό και ανάποδο το πετάμε στα σκουπίδια, περνάμε μόνο αυτά που θέλει η κυβέρνηση να φαίνεται καλή και άγια, τόσο ωραία. Όταν μας φτιάξετε τα 60 γεφύρια, κύριε βουλευτά, τότε να έρθείτε να μας πείτε ότι θα ξεκίνησε ο δρόμος Αργοστόλη-Πόρο. Έτσι, για να μην κοροϊδεύουμε την κοινωνία. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι μηχανικοί. Και το λέει και η μελέτη. Έχω δει τη μελέτη και τα σχέδια. Και επειδή ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο, μην λέμε και υπερβολές. Το νομοσχέδιο το περάσατε για τη σκόνη, είναι σωστό? Το θέμα του χωροταξικού θα το ψηφίσετε κι εσείς. Το θέμα του θαλάσσιου πάρκου με 24 παραλίες που μας καταστρέφουν, θα το ψηφίσετε γι' αυτό. Πού είναι η αντίδραση του κάθε βουλευτή στον κάθε νομό? Στιέβεσαι. Να είναι καλά, άξιος ο μισθός σας και η αύξηση που πήρατε και για τις επιτροπές, γιατί δεν σας στάνανε 75 ευρώ, θέλατε 150. Αλλά 570 ευρώ παραπάνω στο πετρέλαιο βάλατε στον πολίτη, έτσι.

δίνει το πρώτο με 800 ευρώ και θα πληρώσει 1040 για το πετρέλαιο. Πολύ ωραία. Είσαστε καλοί στα μαθηματικά, είσαστε πάρα πολύ καλοί. Για να δούμε τώρα με την αποχώρηση της κοπέλας τι θα βγουν στη χώρα. Αυτά τα δύο ταξιδάκια που είχε, Κέρκυρα και Κεφαλονιά, με το συγκεκριμένο εφοπλιστή.

Κατά τα άλλα, κάνουμε στον κύριο Ζελένσκι και του δίνουμε όπλα και τα υπόλοιπα. Κατά τα άλλα, όμως, ο Έλον Μασκ σήμερα έκανε δηλώσεις. Ζήτησε την αποχώρηση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι από την εξουσία και υποστήριξε ότι όσο παραμένει στη θέση του, η υπατοχυσία θα συνεχίζεται. Καταλαβαίνετε τι εννοεί αυτή η κουβεντούλα του κυρίου Έλον Μασκ. Έχει χάσει κάποια κέρδη κι αυτός και σου λέει άσε να βρούμε κάνει καινούριο του που θα μπορούμε να τον ορίσουμε. Γιατί έχει σηκώσει το παιδί επανάσταση και το παίζει λίγο σκληρός τώρα. Γιατί έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση τον οποίο τον προμηθεύει και σου λέει άσε τους Αμερικάνους να λένε. Και τα έχω σε ακόμη και του τράβει σήμερα.

Κατά τα άλλα, η πρέσβης 1.586 ευρώ στην Βουλιαγμένη πρόσφατα σε σαμπάνιες που άνοιξε. Αυτό είναι το δείπνο, έτσι. Καταλαβαίνετε τι έξοδα έκανε το κορίτσι. Σιγά που θα σκοτιστεί για 1.586 ευρώ όταν ζητούσε πόσα χιλιάρικα, δεν διαβάσαμε.

κατά τα άλλα, μια και λέμε για θέμα κρύου και θέμα πετρελαίου, στην κατάψυξη θα βρεθεί η χώρα μας από την Παρασκευή, από αύριο δηλαδή, 16 του μήνα, καθώς ψυχρές αέριες μάζες που έρχονται από τη Ρωσία κινούνται προς τα Βαλκάνια, φέρνοντας αισθητή πτώση θερμοκρασίας, ισχυρούς βοριάδες και πιθανότητα για τοπικό παγετό στη Βόρειο Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, μετά από 4 συνεχόμενα χρόνια καλοκαιρινού χειμώνα, φαίνεται πως το κρύο επιστρέφει στην Ελλάδα και μάλιστα από εν νωρίς. Το κύμα ψύχους αναμένεται να κινηθεί μέσω της Ουκρανίας προς την περιοχή μας, με τη Μακεδονία και τη Θράκη να επηρεάζει.

τη μεγαλύτερη πτώση θερμοκρασίας, εκτιμάται ότι θα συμπληρωθεί το Σάββατο 17 του μήνα, ενώ το κρύο αναμένεται να επιμένει και την Κυριακή.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Εφημερίδα Δημοκρατία, χάρτινος πύργος, οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο ελεύθερος τύπος, η στήριξη για το πετρέλαιο θέρμασης. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Η εφημερίδα τα νέα, η σχέση ύπνου και διαβήτη. Κίνηση θέρμασης πόσο θα στοιχίζει. Η εφημερίδα το μαγελιό, δύο ολιγάρχες και ο μαστροπός έκαψαν την νύφη του Τραμπ. Η εφημερίδα εστία, απικία και με σφραγίδα. Η εφημερίδα εσπρέσο, πότισε αντροπίνη το τρίχρονο αγγελούδι της, είχε πάρει και το παιδί της. Από αυτά που πότιζε και τον άντρα της. Εδώ είναι η ουσία και ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν και ελέγχους, κυρίες και κύριοι, για αυτό, για αυτή τη μη πω μέγειρα, τι να την πούμε, αυτή τη γυναίκα που προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον άντρα της με την ατροπίνη. Τα είδατε, τα ζήσαμε. Τι άλλο θα δούμε και τι άλλο θα ακούσουμε επιτέλους. Πραγματικά δηλαδή είναι πράγματα ανήκουσα για την εποχή μας. Αυτά που βλέπουμε και αυτά που ακούμε. Θα δούμε. Ο Θεός βοηθός τώρα να βγουν οι εξετάσεις και να δούμε τι μέλη γενέστη με όλα αυτά τα αποτελέσματα που θα βγουν. Στην εφημερίδα των συνταχτών, μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Λέει η εφημερίδα, η καθημερινή στην τελική ευθεία το καλώδιο. Η εφημερίδα κόντρα, χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Πάμε παρακάτω στο ποντίκι, λέει το μαρτύριο της σταγόνας. Άλλο θέμα και αυτό με το πρόβλημα ακριβώς που υπάρχει με το θέμα του πετρελαίου και των καυσίμων. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και που θα φτάσει αυτή η κατάσταση, δεν ξέρω κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έχει φτάσει ο κόσμος σε αγανάκτηση και δεν ξέρει πώς θα τα βγάλει πέρα, κυριολεκτικά δηλαδή. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και πώς θα μπορέσει να πάρει τα καύσιμά του για το χειμώνα. Εν όψη που, όπως ακούσαμε και από τη μετεωρολογική υπηρεσία, τι έρχεται και τι ετοιμάζεται. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει και πώς θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Πραγματικά δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω πώς τα σκέφτονται και πώς τα βλέπουν οι κύριοι της πολιτικής, αλλά πραγματικά απορούμε με αυτή τη σκέψη και με αυτά ακριβώς όπως τα σκέφτονται τα πράγματα.

στιγμή The Star κινδυνεύει με κατάρρευση το σπίτι της Katy Gray. Ο ριζοσπάστης, 30% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 27% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων. Αυτή την πρόταση που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στα κέρδη να γυρίσουν στο λαό, καλά, αστείευεσαι, ποιος θα τους πειράξει. Είμαι λόγος, ερωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Είχαμε και απώλεια ενός συμπολίτη μας, δυστυχώς. Πήγε ο άνθρωπος να γλιτώσει το αυτοκίνητό του και τον παρέσυρε και έχασε τη ζωή του. Είναι τα ωραία αντιπλημμυρικά έργα που έχουν κάνει. Η πολίτη, καλή κυβέρνηση, υψώνει ανάγχωμα απέναντι στο θέμα των αυξήσεων. 4 έξυπνες κινήσεις για να κοντύνει το ενεργειακό κόστος. Το μανιφέστο εμφύλιο στο Πασόκ για τον Γκράβα. Το Voice η έβοια στο έλεος του Σπανού. Επιδείνωση του πληθωρισμού στο 3,7. Και βλέπουμε. Η Κιβωτό Σύνοδος και Ενότητα. Η απογευματινή 6.400 απάτες με λεία, 16 εκατομμύρια ευρώ. Και η ελεύθερη ώρα, Αγιορείτης, έρχεται μεγάλη καταστροφή. Πάμε αθλητικές εφημερίδες, ο Live Sport αδίκησε τον εαυτό της. Ξένο σώμα Ντόρσεϊ. Το Sport Day Πίκρα. Κουρσάρος. Το φως να ξαναρίξει το κάστρο. Ο πρωταθλητής, έχουν ρογμές οι Γάλλοι, άνοιξε πηγές ο Ντόρσεϊ. Η αθλητική ώρα, κρίμα και άδικο. Η μπάλα φινή ήταν για την ΑΕΚ 3-1. Και το μέτρο σπορτ άνετος προέλαση. Η εφημερίδα ναυτεμπορική, άνοιγμα της Euronext Athens στα ΜΜΕ. Η Γενική Δημοπρασίων, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους. Η Χωτοδημοπρασίων, επίδομα θέρμασης, αύξηση 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά με 30%.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Λάγιος Μάκης, πρόεδρος της Ελμέκη, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνουμε, κύριε πρόεδρε?
1: Γυρνάμε τα σχολεία, ενημερώνουμε τον κόσμο για τα χάλια που έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη.
0: Έχετε Bluetooth, γιατί ακούγεσαι χαμηλά?
1: Ναι, έχω.
0: Ναι, το αφαιρείτε αν θέλετε, γιατί ακούγεσαι χαμηλά και δεν μπορώ να σας βγάλω δυνατά.
1: Ακούγομαι καλύτερα τώρα?
0: Ναι, ναι. Έχετε βγάλει και μία ανακοίνωση, αλλά το θέμα είναι το εξής. Ναι. Από τους έχοντας καρέκλα και εξουσία, ανεξαρτήτως που ανήκει ο καθένας, λένε ότι όλα είναι καλά στην παιδεία, απλώς και μόνο αυτοί που τα γράφουν και αυτοί που τα λένε κάνουν αντιπολίτευση. Τι τους απαντάτε?
1: Τους απαντάμε καταρχήν με τα 31 τουλάχιστον κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Έχουμε φτάσει στα μέσα και πάμε προς τα τέλη του Νοέμβρη. Χάνονται εβδομαδιαία τουλάχιστον 650 ώρες διδακτικές.
0: Και 31 σχολεία είπατε, 31 σχολεία ή 31 κενά?
1: 31 κενά, 650 ώρες τουλάχιστον την εβδομάδα χάνονται αυτή τη στιγμή από τα σχολεία της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Και το έγγραφο του Υπουργείου προς τις διευθύνσεις είναι για την επόμενη φάση των αναπληρωτών να μας στείλετε, λέει, τα τελείως ανελαστικά κενά. Δηλαδή, ποια είναι τα ανελαστικά κενά?
0: Τι σημαίνει ανελαστικό κενό για να καταλάβουμε εμείς οι αγράμματοι?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό η υπόθεση, σκέψη πείτε το, γιατί δεν το ορίζει ακριβώς. Αυτό που καταλαβαίνουμε από τις πρακτικές είναι ότι στα μαθήματα, παράδειγμα, που είναι σε τράπεζα θεμάτων ή τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, αυτά να μας πείτε ποια είναι. Τώρα τα υπόλοιπα μαθήματα και να μην τα καλύψουμε,
0: δεν πειράζει,
1: δεν χάθηκε ο κόσμος. Παράδειγμα, πανελλαδικά, όχι μόνο στην Κεφαλονιά. Πανελλαδικά έχουμε σοβαρά κενά σε ζητήματα αισθητικής αγωγής, όπως είναι τα καλλιτεχνικά, η μουσική, στη φυσική αγωγή. Πήγαμε σήμερα στα δύο λύκια εδώ, τα δύο γέλη του Αργοστολίου, και μας λέγανε για τα κενά που δεν έχουν γυμναστεί. Με έπιασε γονιός εχθές και μου λέει, δεν γίνεται το παιδί μου να μην έχει γυμναστεί. Άλλη μάνα με έπιασε και μου είπε που πάει το παιδί στο δεύτερο γέλ. Σχεδόν κάθε μέρα, δύο μου λέει φορές, έχουν κάνει 7 ώρα, 11, 12 ώρα τα παιδιά το μεσημέρι, σχολάνε. Αυτή είναι η λογική του Υπουργείου. Περικοπές, υποχρεωτικές υπερορίες σε εκπαιδευτικούς για να καλύψουν κενά, και στιβάγματα μαθητών σε τμήματα 27, 28, 29. Αυτή είναι η λογική του Υπουργείου αυτή τη στιγμή. Αλλά να σας πω και κάτι. Υπάρχει και μια πιο επικίνδυνη λογική, γιατί είναι ένα κομμάτι, και γι' αυτό αύριο καλούμε και σε σύσκεψη 6,5 ώρα στο δεύτερο λύκειο το απόγευμα, γονείς, μαθητές

0: το ένα σκέλος είναι τα κενά αυτή τη στιγμή και το πώς λειτουργούν τα σχολεία και η υποχρηματοδότηση. Το δεύτερο σκέλος που γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνο είναι η κατάσταση των σχολικών κτηρίων. Ήμασταν νωρίτερα στο δεύτερο γυμνάσιο, το οποίο είναι εδώ και 12 χρόνια σε κοντέινερ. Η κατάσταση μέσα που είμαστε στο γραφείο των καθηγητών είναι απαράδεκτη. Μυρίζει, έχει βγάλει από μούχλα, σε κάτι βάλαν κάτι κόλλες τώρα για να καλύψουν κάτι κενά. Οι συνάδελφοι μας λένε μυρίζει συνέχεια, δεν ξέρουμε πώς να κάτσουμε εδώ πέρα. Είχαμε πάει προχθές σε άλλο σχολείο στην Πάστρα, μας δείχναν σε φωτογραφία συνάδελφοι εκεί τρύπες στο πάτωμα. Και
1: ναι, αλλά έχω ακούσει και το άλλο από συναδέλφους σας και από μηχανικούς που λένε ότι όταν ήρθανε αυτά τα containers, έτσι, είχαν ένα χρονικό διάστημα ανοχής και χρήσεως. Μετά από και πέρα είναι επικίνδυνα. Αυτό έχει περάσει το όριο. Όχι μόνο τα 12 χρόνια έχει περάσει το όριο, αλλά και το όριο το οποίο όταν τα φέρανε είχε φτάσει στα όρια του. Γιατί είχαν χρησιμοποιηθεί αλλού. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι,
1: άρα είναι εντελώς ανθυγινά και πρέπει να το λέμε αυτό πράγμα. Πράγμα που δεν το παραδέχονται, γιατί δεν τους συμφέρει να το παραδεχτούν. Και δεν έχουν καταλάβει ότι τα παιδιά όταν βρέχει δεν μπορούν να κάνουν μάθημα. Πρώτον αυτό και κατά δεύτερον το χειμώνα δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρα. Και σημαίνει ότι είναι άκρως πιο ανθυγινά από ό,τι πρέπει. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, κύριε Πρόεδρε? Εσύ θα διονύσετε, θα λέμε 12 χρόνια τα ίδια πράγματα, θα έρχονται στους αγιασμούς που τώρα δεν έρχονται στους αγιασμούς στα κοντέινερ, πάνε μόνο στα κτίρια, γιατί τους λέγανε στα κοντέινερ του χρόνου, παιδιά, θα φύγετε από εδώ πέρα. Αλλά τώρα δεν πλησιάζουν ούτε στους αγιασμούς να κάνουν στα κοντέινερ. Το ζήσαμε και αυτό. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Τα παιδιά μας δηλαδή πρέπει να κινδυνεύουν και κανείς να μην τα προστατεύει.
0: Κοιτάξτε, είναι παιδιά τη σημάση. Ακόμη και στα σχολεία που έχουν επιτύχει, η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Παράδειγμα.
1: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Λέω και στα σχολεία που έχουν κτίρια αυτή τη στιγμή, η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Για παράδειγμα.
1: Καλά, τα ξέρουμε αυτά. Θα το συζητήσουμε και αυτό παρακάτω.
0: Σημεία που έχουν βγει πια τα σίδερα και έχουν πέσει οι σομπάδες κτλ. Επίσης, στα πιο καινούργια σχολεία, στο πρώτο και στο δεύτερο γκέλ, έχουν μιλήσει με συναδέλφους εκεί και μας λένε. Σπασμένα τσάνια δεν έρχονται να τα αντικαταστήσουν. Λάμπες καμένες δεν έρχονται ούτε καν λάμπες να αλλάξουν. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Υπάρχει ένα πιο τρανό παράδειγμα για το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η πολιτική, την οποία την υπηρετούν τόσο οι δήμαρχοι όσο και η κεντρική εξουσία, η κυβέρνηση δηλαδή. Έχουμε το παράδειγμα στην Αττική, στην Αθήνα, στην Γράμμα. 4.500 μαθητές και πάνω από 500 συνάδελφοι προσωπικό. Στην αρχή τους λέγανε ότι ο ΣΜΗ που έβγαινε από εκεί δεν είναι τίποτε, το βρήκαμε, είναι όλα καλά. Μόνο μέσα από έντονες κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και μαθητικών κοινοτήτων και γονέων παραδεχτήκανε τελικά ότι εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και είναι τόσες μέρες τα παιδιά στο σπίτι μέσα από ίντερνετ να κάνουν μάθημα, όταν οι ίδιοι υπεύθυνοι τέλη Σεπτέμβρη και αρχές Οκτώβρη δηλώνανε όλα είναι μια χαρά, πηγαίνετε εκεί. Και αν γινόταν το ατύχημα και θα θρυνούσαμε θύματα, ποιος θα έφταιγε? Η λογική του πάμε και όπου βγει, η οποία τη ζήσαμε και στα Τέμπη και συνεχίζουμε τώρα τόσα χρόνια μετά και τη ζούμε, δεν τους νοιάζει. Δεν δίνουν λεφτά ούτε για δημόσια παιδεία, ούτε για δημόσια υγεία. Και ειδικά τώρα πια στις σημερινές συνθήκες, που τους βλέπουμε όλοι που ετοιμάζονται κιόλας και ακονίζουν τα όπλα τους και
1: οπλίζουν τα όπλα εκλογών τώρα, λέτε, ναι.
0: Και όχι μόνο εκλογών, αλλά και εν ώψη τώρα της πολεμικής οικονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αποφασισμένοι να δίνουν όσο το δυνατόν λιγότερα.
1: 3,6 δισεκατομμύρια εξοπλιστικά προγράμματα δώσαμε στην Αμερική τα τελευταία που έχουμε δώσει. Εκτός από τα 2,5, εκτός από τα 4,5. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει στα 10 δις. 10 δις για εξοπλιστικά προγράμματα. Και λέτε εσείς τώρα για την παιδεία.
0: Προγράμματα και ο Πρωθυπουργός γύρισε και είπε χθες με θράσους ότι κοιτάξτε να δείτε, θα μπει το πετρέλαιο θέρμανση, θα ξεκινήσει τιμή εκεί στα 1,55 και μας κάνουν και χάρη.
1: Λοιπόν, αλλά το 1,55 που είπε ο Πρωθυπουργός πληρώνουμε 270 ευρώ επιπλέον. Το ξέρει αυτό? Του το είπανε?
0: Και να σας πω και κάτι, ας μας πει κάποιος πώς θα ζεσταθούν φέτος τα σχολεία. Ή θα αρχίσουμε λογικές, ανοίγει ο Λέβητας στις 9 και κλείνει στις 10.30. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Θα σας λέει να μην ανοίξετε τα παράθυρα, κύριε Πρόεδρε. Αυτό θα σας λέει.
0: να μαζευτάνουν τα χνότα μας.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αυτό λένε αυτή τη στιγμή.
1: Και όταν έχει 27 παιδιά μέσα σε μια αίθουσα που είναι για 10, λογικό δεν είναι να υπάρχει η θερμοκρασία αυξημένη. Λοιπόν, τι θέλετε τώρα, θέλετε και θερμοκρασία. Τι λέτε τώρα, λουκέτο στα σχολεία την επόμενη εβδομάδα, πανεκπαιδευτικές απεργιακές κινητοποιήσεις, τώρα μου ήρθε αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα την Τετάρτη, 21...
1: Όλοι φωνάζουν όπως βλέπετε, δεν είσαστε μόνο εσείς.
0: Προσέξτε, 21 του μήνα Τετάρτη, έχουμε 24 ώρια απεργία, να διευκρινίσω. Έχει πάρει τρίωρη στάση εργασίας απόφαση η ΟΛΜΕ και άλλες 3 ώρες πήρε...
1: 21 του μήνα, έτσι.
0: Είναι 21, δηλαδή άρα ουσιαστικά...
1: Άρα είναι πανελλαδική από ό,τι βλέπω.
0: Προσέξτε. Η κινητοποίηση είναι πανελλαδική. Η απεργία, επειδή βγήκε 3 ώρες στάση εργασίας από την ΕΛΜΕ και 3 ώρες από την ΕΛΜΕ και Φαρονιά, θα έχει 24 ώρια απεργία.
1: Θα σας βγάλει παράνομη.
0: Όχι, δεν. Κοιτάξτε, θα φάνει, αλλά δεν νομίζω. Έχουμε λοιπόν 24 ώρια απεργία τα σχολεία της Κεφαλονιάς και της Τιτάκης την Τετάρτη 21 του μήνα. 11 η ώρα, το λέμε σε όλους, 11 η ώρα το πρωί, κινητοποίηση αρχικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας για να παράσταση διαμαρτυρία σε σχέση με τα κενά.
1: Ο κύριος Μελίσσας μου είπε το εξής, ότι όλα είναι καλυμμένα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όταν τον έβγαλα στη συνέντευξη. Και δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε στους αναπληρωματικούς ούτε στους καθηγητές.
0: Υπουργός, η παιδεία, θα σας θυμίσω, στις 24 Αυγούστου είχε βγει και είχε πει σε συνέντευξη ότι 1η Σεπτέμβρη θα είναι όλοι στη θέση τους. Και έχουμε φτάσει τέλη Οκτώβρη και δεν είναι στη θέση τους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 12, συνεχίζω.
1: Να ρωτήσω κάτι, τα μαθήματα που χάνουν τα παιδιά, που είναι...
0: Θα πάμε και σε αυτό.
1: Ναι, εξηγήστε μου, εξηγήστε μου.
0: 11 η ώρα παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. 12 η ώρα παράσταση διαμαρτυρίας στην Αντιπεριφέρεια, στο κύριο Κουρί, για το ζήτημα των σχολικών κτηρίων. Και 1 η ώρα συγκέντρωση στο νοσοκομείο μαζί με τους νοσοκομιακούς, που και αυτοί έχουν αυτή τη μέρα απεργία, γιατί και σε κατάσταση την υγεία είναι σε εξίσου μεγάλο χάλι. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέγατε για τις κινητοποιήσεις, κοιτάξτε να δείτε, γιατί πάει και λίγο παραπέρα. Από τη μία έχουμε αυτές τις χιλιάδες ώρες που χάνονται από τα σχολεία. Από την άλλη όμως φτάνει σε σχολεία οδηγία η οποία τι λέει, ότι αν αύριο το πρωί για παράδειγμα οι μαθητές σας κινητοποιηθούν και παράδειγμα κάνουν κατάληψη, λένε στους διευθυντές των σχολείων, αμέσως θα καλέσετε εισαγγελέα και αστυνομία. Και αν δεν το κάνεις εσύ σαν διευθυντή σχολείου, θα είσαι διοικητικά έκθετος για παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή δεν πειράζει οι χιλιάδες ώρες που χάνονται, αλλά ουέ και αλίμονο αν τα παιδιά πούνε ότι εμείς θα διεκδικήσουμε η κάλυψη για παράδειγμα αυτών των κενών, αν εμείς θα διεκδικήσουμε αύριο το πρωί να έχουμε πετρέλαιο στα σχολεία ή αν θα διεκδικήσουμε καινούργια κτίρια και όχι αυτά τα χρέπια.
1: Ναι, αυτή και εγώ ρωτάω σαν γονέας και λέω ότι το παιδί μου χάνει κάποιες ώρες εκμάθησης. Όταν θα δώσει εξετάσεις, αυτές οι ώρες που χάνει δεν θα είναι ελλειπή σε αυτά που θα του ζητήσουν να γράψει. Δεν θα είναι ελλειπή.
0: Δεν τους νοιάζει. Κοιτάξτε, πριν από 3
1: χρόνια. Δηλαδή θέλουμε παιδιά αγράμματα, θέλουμε παιδιά να μην μπορούν να δώσουν εξετάσεις. Τι θέλουμε για να καταλάβουμε.
0: Αυτό που θα σας πω συμβαίνει πανελλαδικά σε αρκετές περιοχές. Εμείς το ζήσαμε τελευταία φορά εδώ στην Κεφαλονιά πριν κάνα 2-3 χρόνια. Στο γέλ της Άμης είχε φτάσει φυσικός για μαθήματα κατεύθυνσης Φλεβάρι μήνα. Πείτε μου εσείς, αυτά τα παιδιά που δώσανε πανελλαδικές εκείνο το καλοκαίρι από το Γκέρ Σάμι στο μάθημα της φυσικής, ποιος του τις δίδαξε? Το Φλεβάρι ή αγώ σας λέω
1: τα και αναγκάζει, έτσι, τα αναγκάζει να κάνουν φροντιστήριο, που σημαίνει ότι οι γονείς σας δεν αντέχουν.
0: Ένα το κρατούμενο όποιος έχει λεφτά.
1: Και ναι, είπα, όσοι αντέχουν, αυτό
0: και
1: είπα.
0: Δεύτερο, κοιτάξτε την κοροϊδία και την υποκρισία. Αν έρθει αύριο το πρωί, εγώ σας λέω εκπαιδευτικός, τώρα για παράδειγμα μου λέγανε στην... Αν θυμάμαι καλά στην Πάστρα, μας έλεγαν οι συνάδελφοι ότι έχουν κάποιες ώρες μαθηματικά εκεί κενό κατεύθυνσης. Αύριο το πρωί να έρθει μαθηματικός, εγώ λέω. Αύριο το πρωί. Τα παιδιά έχουν χάσει ήδη ένα μήνα. Εντάξει, θα πρέπει αυτός ο συνάδελφος να τρέχει, να καλύψει ύλη, θα τον ελέγχει εκάστοτε διεύθυνση, Λάγιο, πού είσαι στην ύλη, και δεν θα δίνουν δεκάρτα και στη τελικά αν τα παιδιά μαθαίνουν ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Και αν αύριο το πρωί γυρίσει και πει ο συνάδελφος, μα εδώ πρέπει να καλύψω αυτό το μήνα που είναι δικιά σας ευθύνη που δεν με φέρατε εδώ πέρα σαν Υπουργείο, θα του πούνε, έλα να σε περάσουν και μια ΕΔΕ για αυτά που λες. Αυτή είναι η λογική τους.
1: Είναι το κακό παιδί, είναι γιατί τα λέει. Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η λογική της καταστολής. Λέρα. Αυτή είναι η λογική του μη μιλάς, του πάμε όπου βγει και μην ανοίγεις το στόμα σου, γιατί έχουν αποφασίσει.
1: Να είσαι το καλό παιδί ότι... της κυβέρνησης δηλαδή, έτσι. Μάλιστα. Να μην τα στεροχωρούμε τα παιδιά.
0: Αφήσει τις άλλες κυβέρνησες, γιατί να σας πω κάτι, όποια και να είναι η κυβέρνηση από το πρωί, γιατί έχουμε και εκλογές φέτος, αν είναι ο Α ή ο Β, αν έχουν σκοπό να εφαρμόσουν την ίδια πολιτική που η βολική αντιπολίτευση, αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι θέλει να εφαρμόσει την ίδια πολιτική, δεν έχει σημασία αν φύγει αυτός ο πρωθυπουργός και πάει κάποιος άλλος. Το ζητούμενο είναι να φύγει αυτή η πολιτική. Και όλοι
1: αλλά, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλάζει υπουργός, αλλάζουν όλα. Άρδιν. Πώς θα γίνει αυτά τα παιδιά να στρώσουν ένα μέλλον όταν κάθε υπουργός που έρχεται τους αλλάζει όλη τη ροή της ζωής τους. Εδώ είναι η ουσία.
0: Προσέξτε λίγο, δεν αλλάζει Άρδιν όταν έρχεται υπουργός. Κοιτάξτε, έτσι ακόμη και επί ΣΥΡΙΖΑ, άμα δούμε ακόμη και παλιότερα με υπουργό τη Μαριέτα Γιαννάκου, μετά αργότερα ή παλιότερα με τη Διαματοπούλου, μετά φτάσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ με τον Γαβρόβλου και αυτά έχουμε φτάσει τώρα εδώ πέρα με την κυρία Ζαχαράκη. Όλοι αυτοί στα βασικά σημεία έχουν μία συνέχεια. Την αντιεκπαιδευτική πολιτική.
1: Μπορεί δηλαδή να θέλουν παιδιά γράμματα, μου λέτε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, θέλουν κόσμο, θέλουν παιδιά αύριο το πρωί με οι μελλοντικοί εργαζόμενοι να έχουν πάρει και το δηλώνουν αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και μέσα στον ΟΣΑΜΑ δούμε τι θέλουν για τα παιδιά, την πλειοψηφία των παιδιών. Να έχει λίγες γνώσεις μαθηματικών, λίγες γνώσεις γλώσσας, λίγες γνώσεις αγγλικών και υπολογιστών, να έχουν δεξιότητες. Οι μονίμως επανακαταρτιζούμενοι για να μπορούν να τους πηγαίνουν από δουλειά σε δουλειά.
1: Και σε μια εποχή τεχνολογίας, πρόεδρε μου, που αυτή τη στιγμή πρέπει να είσαι πολύ καλά καταρτισμένο σε όλα, πώς θα μπορέσει να αντέξει αυτό το παιδί με ένα πτυχίο που θα έρθει ο άλλος που έχει τελειώσει τις σπουδές του γιατί είχε λεφτά ή οτιδήποτε άλλο και θα είναι ανώτερος από αυτόν. Ναι.
0: Μα η παιδεία είναι κατεξοχήν ταξική.
1: Μάλιστα.
0: Πλούσιμα να σας πω και κάτι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Επειδή μας αλήσανε και τον έρωτα που λέει η Λαϊκή Έκφραση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που μας φωνάζανε δεν μπορεί να μπαίνει λέει με φοιτητής και να μην έχει χαμηλή βαθμολογία στα μαθήματα. Ωραία, έρχεται ο μαθητής όμως που ο μπαμπάς του και η μαμά του έχουν τον τρόπο και πάει στην Κύπρο σε προγράμματα ιδιωτικά και σπουδάζει, παράδειγμα, επειδή έχει λεφτά ο μπαμπάς του, σπουδάζει ιατρική, αρκεί να έχει 120 χιλιάρικα και η βαθμολογία του είναι πιο χαμηλή. Εννοείται ότι η παιδεία είναι κατεξοχήν ταξική και εδώ μπαίνει βέβαια μέσα και η αξιολόγηση, η οποία τι θέλει να κάνει, να διαχωρίσει τα σχολεία σε επίπεδα, έτσι ώστε να έχουμε και διαφορετικά προγράμματα σπουδών, το πολλαπλό βιβλίο που θέλει να μας φέρει η κυβέρνηση ή το εθνικό απολυτήριο που θέλει να μας φέρει η κυβέρνηση, όλα αυτά έχουν ως τελικό αποτέλεσμα διαφοροποιημένη ταξικά εκπαίδευση και μόρφωση, τα φτωχά παιδιά ή πλέμπα να είναι εντός εισαγωγικών, εννοείται μην παρεξηγηθώ, να είναι σε 28-29 τμήματα, σε προκάτ, με να κάνουν λίγα μαθηματάκια από εδώ και από εκεί και οι καλές οι περιοχές οι πλούσιες να έχουν διαφορετικά προγράμματα σπουδών. Αυτή είναι η λογική τους και απέναντι σε αυτή τη λογική πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί, γονείς εκπαιδευτικοί και μαθητές.
1: Και τι μέλη γεννέστε για το μέλλον των παιδιών μας, αβέβαιο, έτσι.
0: Το μέλλον, κοιτάξτε να δείτε τώρα, αν το πάμε λίγο σε μία πιο έτσι, την ανοίξουμε λίγο περισσότερο την κουβέντα. Το μέλλον των παιδιών μας είναι δυσίωνο και από άλλη οπτική γωνία. Να σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή μαθητές, αγόρια που είναι 15, 16, 14 χρονών, τι τους ετοιμάζουν τα επόμενα χρόνια. Να τους στείλουν φαντάρους για να πάνε να πολεμήσουν για τα συμφέροντα του κάθε εφοπλιστή και του κάθε βιομήχανου σε περιοχές πολύ πιο μακριά από ό,τι βρίσκεται ο ελλαδικός χώρος. Αυτό είναι το μέλλον των παιδιών και καλά θα κάνουν όλοι να το συνειδητοποιήσουν αυτό το κομμάτι, ότι η εμπλοκή της χώρας μας σε όλα αυτά τα παιχνίδια, που το μόνο που έχει να κάνει αυτά τα παιχνίδια είναι για το ποιος θα ελέγχει τους ενεργειακές πηγές και τους ενεργειακούς διαδρόμους, μόνο σε κακό μπορεί να βγει. Αυτή τη στιγμή έχεις Έλληνες φαντάρους που είναι εδώ και πόσο καιρό στη Σαουδική Αραβία με τους Patriot, για να προστατεύουν τα δηληστήρια της Αράμκο. Τι δουλειά έχουν οι Έλληνες φαντάροι να πηγαίνουν εκεί και να το πάω και λίγο να το συνδέσω ακόμη πιο πολύ και με την εκπαίδευση. Οι Patriot που είναι αυτή τη στιγμή στη Σαουδική Αραβία μας έχουν κοστίσει μέχρι τώρα 225 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο σχολεί αυτή με 225 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, το λέτε. Καταρχάς, εδώ στην Κεφαλονιά, από ό,τι λένε οι συνάδελφοί σας, χρειαζόμαστε το λιγότερο 5 σχολεία. Έτσι, το λιγότερο. Και συζητάμε ότι με δηλώσεις που έχουν κάνει οι κύριοι της εξουσίας λένε θα κάνουμε 2 σχολεία και βλέπουμε, εντάξει, καλά θα είναι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε για τη δευτεροβάθμια, γιατί δεν βάζουμε μέσα την πρωτοβάθμια, αλλά βάλουμε και την πρωτοβάθμια το νούμερο εκτιμάσετε.
1: Θέλει παραπάνω. Χρειαζόμαστε...
0: Ναι, πολύ παραπάνω.
1: Δηλαδή για την πρωτοβάθμια θέλουμε 5 σχολεία το λιγότερο. Και εμείς συζητάμε για να κάνουμε 2. Ή να επισκευάσουμε και ένα.
0: Ακούστε λίγο, για τη δευτεροβάθμια αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε σχολεία. Δεύτερο γυμνάσιο, τρίτο γυμνάσιο, γυμνάσιο και ΓΕΛ Πάστρας, γυμνάσιο και Λύκειο Μεσογουνίων, χρειάζεται το ΓΕΛ Ιξουρίου καινούριο σχολείο, χρειάζεται το μηχανουργείο στο ΕΠΑΛ Ιξουρίου καινούριο κτίριο, το ΕΝΕΓΙΛ που όλο λένε είναι αυτή τη στιγμή συστεγάστε με το πρώτο γυμνάσιο, δεν είναι σχολείο καν.
1: Το ΕΝΕΓΙΛ τι είναι?
0: Το ΕΝΕΓΙΛ είναι το νέο επαγγελματικό ειδικό
1: γυμνάσιο. Επαγγελματικό λύκειο, ναι.
0: Το ΕΚ που είναι έξω από το αργοστόρι και αυτό δεν μπορεί να λογίσει σε σχολείο την έτη 2026. Και είναι και το επάλαιο του αργοστολίου, το οποίο και αυτό έχει 1000 προβλήματα. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχει σε επίπεδο σχολικών υποδομών, σχολικών κτηρίων η Κεφαλονιά και η Ιθάκη. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα.
1: Αυτό που σας είπα, άρα είναι 5 σχολεία.
0: Παραπάνω. Ακόμη να σας πω και κάτι, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Ακόμη και το πρώτο γυμνάσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για ένα κτίριο 50 χρόνων κοντά πριν. Που εν έτη 2026 είσαι σε σχολείο και ανοίγεις την πόρτα της αίθουσας και αντί να βγαίνεις σε διάδρομο, βγαίνεις έξω στα γιάζι. Που εν έτη 2026 οι τουαλέτες των παιδιών, για να πάνε στην τουαλέτα τα παιδιά, δεν έχει σκέπαστρα πάνω και αν βρέχει απλώς δεν μπορεί να πάει στην τουαλέτα.
1: Ναι, και όταν βρέχει γίνεται πλημμύρα. Λοιπόν, τα έχουμε δει τις εικόνες.
0: Λοιπόν,
1: γιατί ούτε τώρα, τα νερά δεν φεύγουν. Δεν το έχουμε μελετήσει αυτό. Ρίξαμε άσφαλτο και τα νερά παραμένουν και γίνονται λούμπα. Τα έχουμε δει αυτά, Πρόεδρε. Αυτά δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε. Δηλαδή, όσο καιρό υπάρχουν αυτά τα σχολεία που πάνε παιδιά, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Τι σας απαντάνε γι' αυτό?
0: Δεν υπάρχει, ξέρετε κάτι. Η μόνιμη αποδόση είναι εξής, ότι για χρήματα και τα, ότι που θα βρούμε τα
1: δεν έχουν χρήματα. Μάλιστα. Γιατί τώρα λένε ότι τα σχολεία δεν τα φτιάνει το δημόσιο, τα φτιάνουν οι ιδιώτες. Με χρήση για 40 χρόνια.
0: Ακούστε λίγο, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Δύο παραδείγματα σας πω. Πρώτον, για το ελληνικό, εκεί που μας έχουν τρελάνει με το ελληνικό και την επένδυση που γίνεται, το ελληνικό κράτος έδωσε επιδότηση πάνω από 300 εκατομμύρια. Άρα υπάρχουν λεφτά. Εδώ, όταν είχαμε πέρυσι τέλος της σχολικής χρονιάς που είχε γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κεφαλονιά, είχαμε πει στον κύριο Περιφερειάρχη για σχολεία.
1: Τα θέσατε, το θυμάμαι.
0: Ναι, και μας είπε...
1: Απάντηση πήρατε.
0: Ναι, θα σας πω, η απάντηση ήταν θα γίνουν μελέτες. Και όταν εμείς το είπαμε, για μας λες μελέτες, αλλά 10 μέρες πριν η Περιφέρεια ανακοίνωσε επιδότηση 3,2 εκατομμύρια για ανακαίνιση ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά, εκεί δίνεις νούμερα, δίνεις εκατομμύρια και σε εμάς δίνεις μελέτες. Αυτή είναι η λογική τους. Η λογική είναι ότι τα λεφτά τα έχουν για να τα μοιράζουν στο μεγάλο κεφάλαιο. Σε βιομήχανους, εφοπλιστές, μεγάλο ξενοδόχος, εκεί πάνε τα λεφτά. Εκεί πάνε τα
1: μα λεφτά. Και τα ήδη υπάρχοντα σχολεία, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, εδώ το σχολείο στο Φαραώ επάνω. Εξοπλισμένο σωστά δεν είναι. Ούτε μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο έχει για να δουλέψουν αυτά τα μηχανικά μέρη που έχει και που πρέπει να είναι κάποιος υπεύθυνος για να τα δουλέψει. Κινδυνεύουν τα παιδιά από θέματα ασφαλείας. Και το βασικότερο, τόσα χρόνια που παλεύουν για το θέμα της διάβασης, την οποία δεν υπάρχουν πεζοδρόμια για να πάνε ασφαλή. Τι θα γίνει με αυτά τα θέματα? Τόσα χρόνια αγωνίζονται, φωνάζουν, κάνουν καταλήψεις. Και λένε στο τέλος που μου δήλωσε ο κύριος Σαμούρης ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν τα πεζοδρόμια γιατί έχει γίνει λάθος χάραξη στο Φαραώ. Και τι με ενδιαφέρει εμένα δηλαδή που παίζεται η ασφάλεια των παιδιών? Να κάνουν αναγκαστική απολωτρίωση και να κάνουν πεζοδρόμια. Γιατί δεν το επιβάλλεται αυτό και παίζουμε με την ασφάλεια των παιδιών?
0: Απλώς παρακαλάνε να μην γίνει το ατύχημα στη δικιά
1: του. Αν γίνει το ατύχημα μετά τι θα πούμε? Θεός χωρίς το παιδί. Και θα πάμε και θα συλληπιθούμε δηλαδή τους γονείς του. Τέτοιο θράσος δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί στο δρόμο Σάμις Αγίας Ευθυμίας που τον απεντάξανε τον δρόμο έχουν σκοτωθεί 9 παιδιά. Και δεν κοκκινίζουν. Και θα κοκκινίσουν εδώ με οποιοδήποτε γεγονός συμβεί. Γι' αυτό εγώ ανησυχώ. Έλεος πια. Έλεος πια.
0: Είναι λογική, είναι επικίνδυνες οι συνθήκες.
1: Και τους λένε να πάνε από άλλο δρόμο.
0: Εγώ να σας...
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Να σας πω κάτι, για να καταλάβετε και να καταλάβουν βασικά και οι ακροατές. Ας αφήσουμε στην άκρη το επιχείρημα που λέει ότι έχει γίνει λάθος χάραξη στο Φαραώ και δεν μπορούν και το βάζουν σε ένα τεχνικό ζήτημα. Ας πάμε στο άλλο ζήτημα, της αντισεισμικής θωράκισης.
1: Μα ήταν η επόμενη μου ερώτηση, με προλάβατε. Έχει έρθει εντολή από το Υπουργείο να ολοκληρωθεί, όχι να γίνει, να ολοκληρωθεί ο πρωτογενής έλεγχος και να πάμε στον δευτερογενή, ο οποίος ο πρωτογενής είναι οπτικός μόνο. Και όταν δούμε κάποια πράγματα πρέπει να πάμε στον δευτερογενή, να πάρουμε το σαλάμι, να πάρουμε όλα αυτά που πρέπει να πάρουμε και να βάλουμε και τα μηχανήματα, να κάνουμε μια χτινογραφία, να δούμε τα σίδερα σε τι αντοχή είναι και όλα τα υπόλοιπα. Μου τα έχουν πει το ΤΕΕ αυτά και οι μηχανικοί, δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Δεν έχουν ολοκληρώσει και αυτό το θέμα.
0: Άρα κοιτάξτε.
1: Και μην σας πούνε ότι δεν έχουν λεφτά, γιατί λεφτά έχουν έρθει. Έτσι. Σας το λέω, το έχω ψάξει το θέμα.
0: Άρα προσέξτε λίγο και αν γίνει κατανοητό. Βρήκαμε δικαιολογία για τη χάραξη για το Φαραώ σε ένα τεχνικό ζήτημα. Για τον αντισεισμικό έλεγχο, ποια είναι.
1: Τα λεφτά που είναι που ήρθανε. Τα λεφτά που ήρθανε, πού πήγανε.
0: Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι στρατηγική τους. Πώς θα το πω.
1: Η ασφάλεια των παιδιών.
0: Δεν είναι στο στόχο τους, δεν είναι στο καθημερινό τους, στην καθημερινή τους έγνοια η προστασία όλων μας, των καθηγητών, των γονιών, των μαθητών, όλων. Δεν είναι στην καθημερινή.
1: Δηλαδή πρέπει, πρόεδρε μου, να κάνουμε το σταυρό μας. Αν γίνει ομιγέννητο ένας σεισμός μεγάλος που μου λένε οι σεισμολόγοι ότι να μην επαναπαυόμαστε γιατί είμαστε σε ένα νησί σεισμογενές και δεν είχαν τα παιδιά σχολείο το 2014. Αν ξαναγίνει ένα σεισμός και είναι ανοιχτά τα σχολεία, πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας να μην πάθουν κάτι. Αυτό μου λες τώρα.
0: Μα αυτή είναι η λογική τους, αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζουν.
1: Και κάνετε στην καρέκλα ήσυχη και αμέριμη και όλα καλά. Μπράβο τους.
0: Αυτή η πολιτική διαπερνάει το ελληνικό πολιτικό σύστημα από τα πάνω μέχρι τα κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Από την κυβέρνηση μέχρι τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες.
1: Μα αυτοί έχουν την ευθύνη, ο Δήμαρχος έχει την ευθύνη των σχολείων, με συγχωρείτε.
0: Αυτή είναι η λογική τους. Όταν θέλουν να κάνουν ένα έργο, το λύνουν σε μία μέρα που λέει ο λόγος, θα βρούνε και τα χρήματα, αλλά αυτά τα έργα τα οποία επιλέγουν είναι τα έργα τα οποία πάνε σε αυτούς που έχουν λεφτά και θέλουν να τα βγατήσουν περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία δεν είναι επιλέξιμα έργα για αυτούς. Και όχι μόνο για αυτούς, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι. Εγώ θα σου πω το εξής. Το ξέρετε ότι και για τα αντιπυρικά και για τα αντισεισμικά μέσα σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα λέει ως μη επιλέξιμα και προτιμούν, λένε, να πληρώνουν μετά από ζημιώσεις παρά να πάρουν προληπτικά μέτρα. Αυτή είναι η λογική τους. Το αν θα πνιγείς αύριο το πρωί, αν θα πέσει ένας τείχος να σε πλακώσει αύριο το πρωί, δεν είναι στα επιλέξιμα έργα τους. Έπεσε προχθές, την προηγούμενη πριν ίδιες μέρες, δεν έπεσε, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη στην Ελλάδα, ένα ολόκληρο κομμάτι τσιμέντου από το ταβάνι στο κεφάλι του παιδιού και η απάντηση του αρμόδιου αντιδήμαρχου, αν θυμάμαι καλά, ήταν ότι δεν φταίμε εμείς, γιατί σε εκείνο το σημείο που έπεσε, λέει, το τσιμέντο από πάνω, δεν είχε υγρασία, αλλά δεν έπεσε από υγρασία. Δηλαδή το γεγονός ότι μόνο αν πέσει από υγρασία, παράδειγμα, λέμε τώρα πόσο αστείο ακούγεται, γεγονός ότι έχει ρογμές. Αυτή τη στιγμή εγώ πάνω από εκεί που κάθομαι, στο χώρο, στο δικό μου το σχολείο, στην καρέκλα μου, έχω μία ρογμή 70 με 75 εκατοστά. Δεν έχει η ρογμή αυτή η υγρασία καθόλου. Αν αύριο το πρωί γίνει ο σεισμός, θα φύγει το κομμάτι και θα πέσει πάνω μου.
1: Και σιγά που θα σκοτιστούν. Και σιγά που θα στεναχωρηθούν. Έλα τώρα, πρόεδρε. Δηλαδή, συζητάμε πράγματα... αυτονόητα, συζητάμε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να τα συζητάμε και έπρεπε να συζητάμε για την παιδεία των παιδιών μας, για την εκμάθηση. Να μου λες τώρα τι καινούριο θα σπουδάσουν, ποια παιδιά θα μπορέσουν να προχωρήσουν και να πάνε στα πανεπιστήμια. Αυτά μας ενδιαφέρει για την παιδεία. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κτηριακά και οι αλλήψεις και τον ένα τον άλλο, γιατί είναι υπεύθυνοι αυτοί που κάθονται στην καρέκλα και τους έχει εμπιστευτεί ο λαός να κάνουν κάτι. Από τη στιγμή που δεν κάνουν κάτι.
0: Ναι.
1: Και μένουν ευχαριστημένοι και βγάζουν και δελτία τύπου ότι όλα καλά. Από εκεί πέρα με συγχωρείτε, είμαστε υπεύθυνοι εμείς, πρόεδρε μου, που καθόμαστε στον καναπέ και δεν μιλάμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Προσέξτε λίγο, γιατί θα έρθουν και εκλογές την άνοιξη, οπότε έρθουν.
1: Α, και παιδιά θα μας κάνουν και σχολεία θα μας κάνουν και το δρόμο αργοστό λοιπόν θα μας κάνουν. Όλα θα μας τα κάνουν.
0: Προσέξτε λίγο, δεν εννοώ αυτό, προσέξτε λίγο. αυτός ο χαμός που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, που μαθητές εκπαιδευτικοί είναι όλοι στο δρόμο.
1: Γιατί έχουν άδικο.
0: Όχι καθόλου.
1: Αυτό
0: όμως θέλω να, αυτό θέλω να γίνει κατανοητό. Ότι είτε φύγει ο Μητσοτάκης και έρθει ο Τσίπρας, είτε είναι ο Μακρόν και έρθει μετά η Λεπένιο και ο Μελανσόν και εγώ δεν ξέρω τι. Όσο υπηρετούν αυτή την πολιτική η οποία έχει ως προμετωπίδα το να βγατίζει τα κέρδη του το κεφάλαιο, η παιδεία σε όποια χώρα και να το δεις θα είναι στο μαύρο της.
1: Ναι, αλλά αυτό εξαρτάται από το Λάγιο και το Σάκη που κάθονται στον καναπέ και δεν πάνε να ψηφίσουν και υπάρχει μια εποχή 70% στην Κεφαλονιά που ήρθαμε πρώτοι, που σημαίνει ότι μας εξουσιάζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την υπευθυνότητα. Γιατί σου λέει και τι έγινε, εγώ ψηφίστηκα. 5 χρόνια να παίρνω το μισθό μου, θα καλοπερνάω και σιγά δεν πάνε να φωνάζει ο Λάγιος και ο Σάκης. Έτσι είναι, πρόεδρε μου. Αυτή είναι η κατάσταση. Γιατί αν είχε σηκωθεί ο λαός όπως σηκώθηκε με τα Τέμπη, όλος ο λαός και βγήκε στον δρόμο, ανεξαρτήτως τι ανήκει και πού ανήκει, εκεί τρομάξανε. Και μας, όταν μας λέγανε ότι είμαστε για τα μπάζα, εμείς που μιλάγαμε δημοσιογράφοι, τώρα τι λένε για το ειδικό δικαστήριο που θα οδηγηθούν. Το βουλώσανε. Λοιπόν, τι μου λες τώρα.
0: Λέμε,
1: α, μπράβο. 75 παιδιά που καήκανε, τους ενδιαφέρει. Σιγά τώρα μη σκοτιστούν. Και λέγανε ότι είναι για τα μπάζα στους γονείς οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε καν τα παιδιά τους γιατί εξελαιωθήκανε, καήκανε και μιλάνε και έχουν το δράσος και δεν τιμωρείται κανένας. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, σε ποια Ελλάδα ζούμε, πρόεδρε?
0: Δεν θέλουμε μόνο Ελλάδα. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε σαν σωματείο είναι ότι για να έχουμε σωστή δημόσια δωρεάν παιδεία, ασφαλή σχολεία και τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, θα πρέπει όλοι μαζί, γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, να παλέψουμε απέναντι σε αυτή την πολιτική, όχι απέναντι σε πρόσωπα, απέναντι στην πολιτική η οποία καταδικάζει τα παιδιά μας στην αμορφωσιά, καταδικάζει τους γονείς και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς όλους να ζούμε στην ανέχεια, να ζούμε σε μια μίζερη κανονικότητα που φέτος το χειμώνα θα μας λένε πηθείτε για να μην κρυώνετε. Εάν δεν βάλουμε απέναντι μας αυτή την πολιτική και βάλουμε πρόσωπα, θα διαιωνίζουμε την κατάσταση. Εμείς σαν σωματείο λέμε ξεκάθαρα αυτό το κομμάτι. Ελάτε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε το δημόσιο σχολείο το οποίο μας αρμόζει, να δοθούν πραγματικά λεφτά για την παιδεία και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο δημόσιο σχολείο αύριο το πρωί.
1: Όσο δίνουμε λεφτά για εξοπλισμούς, λεφτά η παιδεία δεν πρόκειται να πάρει. Αυτό να το ξέρεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, εμείς γι' αυτό καλούμε και στις 21 του μήνα σε απεργία και θα καλέσουμε τους πάντες και τα μαθητικά συμβούλια να πάρουν απόφαση εκείνη την ημέρα να κατέβουν σε συλλαλητήριο και τους γονείς να κατέβουν σε συλλαλητήριο για να διεκδικήσουμε τα σχολεία τα οποία...
1: 21 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε πάλι, πρόεδρε μου. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και επαναλαμβάνω, αύριο το απόγευμα στο δεύτερο γέλ, 6.30 ώρα, σύσκεψη όλοι μαζί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Καλή συνέχεια.

Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα. Ο καθένας τα κοιτάζει με αυτό που πιστεύει, αλλά δεν είναι το τι πιστεύουμε και τι ψηφίζουμε, είναι το θέμα πώς θα μπορέσουμε να αντέξουμε όλος ο λαός γενικά, ανεξαρτήτως αν κάποιοι είναι ευκατάστατοι και κάποιοι δεν έχουν να ζήσουν. Πρέπει όλοι μας να έχουμε τις ίδιες αντιμετωπίσεις και την ίδια καθημερινότητα. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Έστω λιγότερα, αλλά όπως πρέπει και όπως αξίζει στον κάθε πολίτη. Και δεν μπορεί οι γονείς αυτή τη στιγμή να μην αντέχουν και να γυρίζουν τα παιδιά τους πίσω και να μην τα αφήσουν να σπουδάσουν, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί δεν υπάρχουν φοιτητικές αιστείες, δεν υπάρχουν αυτά ακριβώς που έπρεπε ήδη να τα είχαν κάνει. Πόσα χρόνια παλεύουμε εδώ για το ΤΕΙ, για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πρώην ΤΕΙ. Λόγια, υποσχέσεις και στο τέλος θέλουμε άλλα 3 χρόνια από ό,τι μου έχει πει ο Πρίτανης για να γίνει η φοιτητική αιστεία και βλέπουμε. Αλλά μου είπε και το άλλο όμως, ότι το 2030 θα είναι λιγότεροι κατά 40% οι φοιτητές. Θα το κάνουν μετά τη φοιτητική αιστεία για ποιους φοιτητές που δεν θα έχουμε. Άρα έχω κάποιες επιφυλάξεις και σε αυτό. Τώρα όσο με το θέμα των πεζοδρομίων εδώ στο Φαραώ, δεν ξέρω τι θα γίνει, κύριε Σαμούρη. Βρέστε λύση, κάντε υποχρεωτική την κατάσταση αυτή για να κάνετε πεζοδρόμια. Βρέστε λύση νομική και κάντε τα. Και αφήστε τώρα τα λάθη που γίνανε στη Χάραξη. Δεν με ενδιαφέρει το λάθος που έγινε στη Χάραξη, με ενδιαφέρει η ασφάλεια των παιδιών. Καταλάβετε το αυτό πράγμα επιτέλους. Και το να κάνετε φωτεινές σωματοδότες και όλα αυτά, αυτά δεν παίζουν καθόλου ρόλο μέσα σε αυτό το πρόβλημα που έχουμε πάνω, που είναι τόσα παιδιά. Έτσι δεν είναι λίγα, είναι πολλά τα παιδιά. Και όπως ξέρετε, το παιδί δεν έχει τα αντανακλαστικά που έχει ένας μεγάλος και μπορεί να παρασυρθεί από ένα αυτοκίνητο. Μετά τι θα πείτε, ότι φταίει ο οδηγός? Γιατί όπως ξέρετε είναι και περιφερειακός δρόμος, έχει πιο αυξημένη ταχύτητα μέσα εκεί. Δεν μειώνω την ταχύτητα κανένας τους. Μετρήστε τι και τι βλέπετε. Ούτε σχολικό τροχονόμο έχει. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Είπαμε πως θα βάλουμε και 8 φώτα τα οποία λείπανε από του Λούκα το ξενοχείο μέχρι το Φαραώ, αλλά δεν πήγανε. Μια κολόνα που λείπει το φως δεν πήγε κι αυτή. Και φυσικά μην πάνε τα ρουφιανάκια να σας πούνε ότι σας βρίζω. Σας λέω αυτά που πρέπει και έχουμε συζητήσει μαζί και τα ξέρετε. Γιατί υπάρχουν καλοθελητές, δυστυχώς το ξέρουμε. Μετά παίρνω τηλέφωνο, κλείσε το στόμα του Σάκη γιατί τα λέει. Αλλά δεν κλείνει το στόμα του Σάκη με τίποτα, κύριοι της καρέκλας και της εξουσίας. Ή σας αρέσω ή όχι. Γιατί αυτό είναι βήμα του πολίτη, δεν είναι δικό σας βήμα. Γι' αυτό ακριβώς και θα τα ακούτε.

μετά από 45 χρόνια δημοσιογραφία που κάνω, έχω δικαίωμα να μιλάω. Γιατί άλλο να είσαι επαγγελματίας δημοσιογράφος και άλλο να είσαι παπαγαλάκι, παίζει μεγάλο ρόλο. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά κυρίες και κύριοι. Και εδώ είμαστε κοντά σας, κοντά στον πολίτη μας, πάντα, και στα παιδιά μας, για ένα καλύτερο μέλλον. Άξιος ο μισθός τους, δεν πειράζει. Δεν τους έφταναν τα 75 ευρώ, θέλουν 150 στις επιτροπές. Τα παιδιά μας. Κατά τα άλλα, πετρέλαιο στα παιδιά δεν έχουν να βάλουν, έτσι. Άντε, μην με φτιάξετε άλλο μεσημεριάτικα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Σ' αύριο με υγεία, καλό σας μεσημέρι.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην δίκη.

0: Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγόμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

Πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

μην αισθάνεσαι τύψεις. Έτσι είναι οι καρδιές ελεύθερες, με τον άλλον ανάψεις όσα κάψαμε εμείς. Και μη μου εξηγήσεις

0: κάτι.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8750.

μια και πεινά στα φάσα από το ψωμί. Κι ας είναι το τελευταίο μου κομμάτι, ό,τι επιβάλαμε να βλέπουμε από τη γένεια ενώ φθαλμαπάτη. Δεν με πιστεύεις γιατί είσαι κλεισμένος, προγραμματισμένος στο Matrix. Είμαι απεσταλμένος για να σου ανοίξω το τρίτο μάτι.

0: αγάπη και ελευθερία. Για ένα καλύτερο αύριο δεν σε αφήνω.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: ματιά.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με

0: Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
0: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμίκρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος.

Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

και λάθη που έχεις κάνει. Σε λάμψη που φεύγεις ένα λεπτό θες, σε χάδι που φέρνει το πειρασμό θες. Τώρα ακολουθώ μυρίζοντας τα αρωμά σου, νιώθω πως είμαι πάλι και πάλι κοντά σου. Μόναχα μια στιγμή ήρθες εσύ για να δρώει σαν άγγιγμα στο κορμί σου. Μέσα στο σκοτάδι εκεί μόνο εγώ και εσύ. Μόναχα μια στιγμή

μοιάζει πως είναι κρατά απόψε. Τέρμα τον δρόμο μαζί μου μένε πως. Είσαι ανάγκη μες στο μυαλό μου και πως. Αν δεις αλήθεια εδώ σε ζητώ. Ανάμεσά μας τόσα πολλά σε βρίσκω πάλι. Να με κοντά σου μες στο σκοτάδι. Νόμιζες πως χάθηκα. Αν όντως θες θα έρθω ξανά.

0: before.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

εξηγήστε μου εσύ. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Καλησπέρα σας και είμαστε Αλαμπρατσέτα, εκ νέου, πέμπτη σήμερα. Να πούμε καλή επιτυχία στο Γιώργο τον Ισαουή με το παγκόσμιο πρωτάθλημα που κάνει με τις εθνικές ομάδες Backyard. Σήμερα προβάλλεται και μια ταινία στο θέατρο. Εμείς έχουμε εκπομπή δυστυχώς και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε, αλλά θα είμαστε στις υπόλοιπες φάσεις της διοργάνωσης.

0: οργανωμένης και της ημέρας του Σαββάτου που θα γίνει και ένα mini trail εκεί για μας, τους φτωχούς συγγενείς. Όμως, Λαμπρογιάννη μου, ο καλεσμένος μας, καλά είμαι, πολύ καλά, εσείς.
1: Χαίρομαι.
0: Ο καλεσμένος μας μόνο φτωχός συγγενής δεν είναι. Είναι ένα παιδί το οποίο διακρίνεται στο χώρο του δρομικού αθλητισμού. Κοντά μας έχουμε τον Στέφανο Κατσαρό και είμαστε πολύ περήφανοι που ήρθε στον τόπο μας. Γεια σου Στέφανε, να μιλάμε στον Ενικό, έτσι, αν μου επιτρέπεις. Πώς και από τα μέρη μας.
2: Λόγω των σπουδών ήρθα εδώ πέρα.
0: Τι σπουδάζεις.
2: Σπουδάζω ΑΕΝ Πλοιάρχων. Και εντάξει.
0: Σου άρεσε δηλαδή αυτό να ασχοληθείς με το...
2: Ναι, ναι, λόγω των ταξιδιών που μου αρέσει η θάλασσα. Ήταν μια επιλογή
0: και
2: που...
0: Και πώς θα τρέχεις πάνω στο καράβι.
2: Εντάξει, τώρα...
0: Πώς θα την κάνεις που θα πρέπει να κάνεις ταξίδια και εσύ είσαι αθλητής και μεγάλος αθλητής αξιώσεων.
2: Όταν αγαπάς κάτι πιστεύω θα βρεις τρόπο. Έχει διαδρόμους, πιστεύω το πλοίο και τέτοια γυμναστήρια, έχω ακούσει. Οπότε δεν θα τον αφήσω.
0: Τον αθλητισμό, ε.
2: Ναι.
0: Για κάνε μας λίγο ένα flashback στην αθλητική σου πορεία.
2: Αγωνιστικά ξεκίνησα από πρώτη γυμνασίου. Στο K16 ξεκίνησα με 1200 μέτρα.
0: Σε ποιο μέρος, στην Καβάλα,
2: Στην Καβάλα, Ελευθερούπολη.
1: Εκεί γίνεται και στην Καβάλα, έτσι.
2: Ναι, τότε εκεί γίνεται το Πανελλήνιο. Μετά, Δευτέρα γυμνασίου, πήγα τον πρώτο μου Πανελλήνιο ονομάλου δρόμο στα Τρίκαλα. Ξεκίνησα να τρέχω 2 χιλιόμετρα στίπλ και διασυλλογικό και
0: πανελλήνιο.
2: Ναι. Ήταν μια χρονιά εκείνη λίγο περίεργη λόγω υπερκόπωσης και αλλεργίας που είχα. Δεν μπόρεσα να τρέξω έτσι όπως περίμενα. Μετά τρίτη γυμνασίου ήταν καλύτερη
0: Δευτέρα
2: χρονιά.
0: Δευτέρα γυμνασίου σου ήταν τόσο πολύ συνειδητοποιημένο. Δηλαδή το στίβο από ποια ηλικία το ξεκίνησα.
2: Το στίβο το ξεκίνησα πρώτη με Δευτέρα δημοτικού.
0: Α, έκανες χρόνια και μετά...
2: Έκανα χρόνια. Απλώς τότε μπήκε το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ήτανε τότε που μπαίνετε αγωνιστική. Ναι.
2: Και... Μέχρι τότε δοκιμάζαμε διάφορα αθλήματα εκεί πέρα, μήκος, σφαίρες και τέτοια. Και μου κάτσαν πιο καλά οι δρόμοι, αντοχή κυρίως. Τρίτη γυμνασίου ήταν καλύτερη χρονιά για μένα. Και στα Τρίκαλα και στο Πανελλήνιο που κατέκτησα την τέταρτη θέση στα στίπλ. Με ένα χρόνο 6.40 που ήταν ικανοποιητικός για μένα, γιατί δεν το περιμέναμε.
0: Προπονητής σου?
2: Ο προπονητής μου πίστευε, αλλά δεν ήταν τόσο σίγουρος ότι θα το πετύχει.
0: Ποιος ήταν?
2: Η Κωνσταντίνη Σταυρούλα ήταν η πρώτη μου προπονήτρια.
0: Α, γυναίκα, ε.
2: Ναι. Έχει και τα Πανελλήνια ρεκόρ σε, δεν θυμάμαι σε ποια αγωνίσματα. Mm-hmm. Μαζί της έκανα μέχρι πρώτη λυκείου, που μια συνηθισμένη χρονιά για μένα, δεν έκανα τόσο μεγάλους χρόνους. Μετά Δευτέρα Λυκείου άλλαξα προπονητή και ομάδα. Πήγα στον ΟΚΑ Καβάλας με τον Θανάση του Κωνσταντινίδη.
0: Άλλαξες
2: σύλλογο και προπονητή.
0: Υπήρχε λόγος ή...
2: Η προπονήτριά μου σταμάτησε.
0: Α, σταμάτησε.
2: Και δεν είχα και γκρουπ αντοχής, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια μέχρι πρώτη Λυκείου έτρεχα μόνος μου.
0: Α, τρέχεις μόνος.
2: Ναι, δηλαδή είχα μόνο κάποια κορίτσια στο ζέσταμα και στο χαλάρμα.
0: Είναι μοναχικό άθλημα.
2: Ναι, η αντοχή γενικά είναι κιόλας μοναχική.
0: Είναι μοναχική.
2: Οπότε πήγα εκεί γιατί είχε ένα γκρουπ με τον Αβραάμ τον Σιδερίδη και τον Γαβρίλη τον Αραμπατζή που με βοήθησαν κιόλας να βελτιώσω ταχύτητα, αντοχή. Έτρεξε ένα πολύ καλό ανώμαλο δρόμο σε Τρίκαλα, βγήκα 18ος. 5 χιλιόμετρα δυσυλλογικό έκανα και εκεί ρεκόρ για μέσα στο στάδιο.
0: Πώς το έκανες?
2: 16.40 έκανα μέσα στο στάδιο. Έτρεξα 2 μέρες, την πρώτη μέρα 1500 και τη δεύτερη μέρα 5 χιλιόμετρα.
0: Τι καιρό είχε, γιατί όταν είχα πάει εγώ είχε βροχές εκεί που έκανα πεντάρι και εγώ και 1500.
2: Γενικά,
0: βροχές τρέχα.
2: Είχε ζέστη στο πεντάρι επειδή ήταν και πρωί. Στα 1500 δροσιά είχε, θυμάμαι. Mm. Επειδή ήταν λίγο αργά.
0: Πόσο έκανε στο 1500?
2: 4.22 το έκανα.
0: 4.22.
2: Ναι.
0: Χρόνια αυτή.
2: Και τώρα τρίτη λυκείου λόγω των Πανελληνίων κατέβηκα μόνο Πανελληνίων στα Τρίκαλα. Μέσα στις λάσπεις, λόγω βροχής και τέτοια. Το σταμάτησα μετά. Διάβαζα. Λέω θα κατέβω διασυλλογικό ένα 200. Έκανα χρόνο που δεν το περίμενα πάλι. Και τώρα ξαναξεκινάω. Προσπαθώ να επανέλθω.
0: Κάνεις προπόνηση, έχεις πάει εκεί, βρει τη δικιά μας ομάδα Στίβο και τα παιδιά.
2: Ναι, την έχω βρει.
0: Και κάνεις προπόνηση εκεί.
2: Και στο δρόμο τρέχω, long run. Αλλά και μέσα στο στάδιο.
0: Σκέφτεσαι να πάρεις καμιά μεταγραφή, πώς το βλέπεις?
2: Όχι, εδώ θα κάτσω, ωραία είναι.
0: Θέλεις να πάρεις μεταγραφή εδώ?
2: Όχι, εδώ θα μείνω, γενικά.
1: Πρώτο έτος είσαι φέτος.
2: Ναι, πρώτο έτος.
0: Όχι μεταγραφή στο σύλλογο, να έρθεις στη γυμναστική εταιρεία.
2: Όχι.
0: Όχι, κρίμα βρε παιδί μου, να μην σε πάρουμε εδώ. Να σου βρούμε καμιά κοπέλα να μην σε δω.
2: Έχω.
0: Α, έχεις κοπέλα. Ναι. Είναι από εδώ ή από τη...
2: Από την Καβάλα είναι.
0: Α, από την Καβάλα θα μας φύγεις. Πω, πω, πω. Δεν θα γίνεις ερωτικός μετά να έρθεις εσύ. Ωραία, για πες μου λίγο, αυτό σε μια ηλικία ευαίσθητη, όπως ήσουν εσύ, που απαιτεί αυταπάρνηση, αφοσίωση, πώς το βίωσες?
2: Είχα τους γονείς μου που μου έδιναν, μου έλεγαν, ξέρω εγώ, συνέχισε το, με το παρατάσεις, φτάσεις σε αυτό το σημείο.
1: Α, σε υποστήριζαν οι γονείς σου?
2: Ναι, με υποστήριζαν. Και...
1: Έχουν σχέση με τον αθλητισμό οι γονείς σου?
2: Οι γονείς μου έπαιζαν handball κυρίως.
1: Α, οπότε έχουν σχέση
0: με τον αθλητισμό. Ναι, αθλητές.
2: Μαζί σου ξεκινήσαμε όλοι μαζί το τρέξιμο.
1: Α, όλοι μαζί που γίνεται.
0: Ναι, όλοι μαζί κάναμε τρέξιμο.
2: Και μαμά και ο μπαμπάς.
0: Τι ωραίο είναι αυτό, ε.
2: Ναι.
0: Πω, πω.
2: Και επειδή έβλεπαν ότι πιέζομαι κιόλας, μου έλεγαν μην το παρατάς, τώρα έχεις κάνει τόσο κόπο, τόσο υδρότα, γιατί μια χρονιά σκέφτηκα και να τον αφήσω γενικά τον αθλητισμό, τον Στίβο.
1: Γιατί αυτό, τι ήταν αυτό που σε πίεζε?
2: Ξέρω εγώ, στις αρχές αγχωνόμουν πολύ, πίστευα ότι πρέπει να αποδείξω στους άλλους ότι πρέπει να πετύχω αυτό που έχω βάλει στόχο κιόλας, το τι θα πω.
1: Όταν πήγαινα την οικογενειακά όμως υπήρχε και εκεί αυτό το θέμα.
2: Εκεί με ηρεμούσαν λίγο στις αρχές. Μετά αυτό το... Μετά σκεφτόμουν, ξέρω εγώ, δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Το κάνω για μένα και τη δικιά μου ευχαρίστηση. Ναι. Και σταμάτησα να χώνομαι και να το διασκεδάζω.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Αυτό ήταν άσχημο.
0: Δηλαδή, σε ποιους ήθελες να αποδείξεις, ποιους νόμιζες?
1: Αυτό ήταν ενδογενώς δηλαδή. Δεν ήταν όντως ότι κάποιοι θέλανε όντως να τους αποδείξεις κάτι.
2: Επειδή και οι προπονήσεις έβγαιναν πολύ καλά τότε, η προπονήτριά μου πίστευε πολύ. Λέω, δεν πρέπει να απογοητεύσω τώρα κανέναν. Σε όλα τα άτομα πιστεύουν σε μένα.
0: Α, ο κύκλος ο αθλητικός που είχε
1: προσδοκίες. Σου λέγανε δηλαδή καλά λόγια.
2: Ναι, ξέρω εγώ, μη αγχώνεσαι, το έχεις, μη το αφήνεις κιόλας.
1: Και αυτό εσένα σου δημιουργούσε μια πίεση εσωτερική. Ότι πρέπει να αποδείξεις ότι όντως είσαι αυτό που λέει.
2: Όταν πρώτα ξεκίνησα τον αθλητισμό κύριος, μέχρι τρίτη γυμνασίου εκεί. Μετά ηρέμησα, λέω, για μένα το κάνω πλέον. Για τη δικιά μου ευχαρίστηση.
1: Και μετά άρχισε να το χαίρεσαι
2: προφανώς. Ναι, πολύ παραπάνω.
0: Πριν είχες αυτό το...
2: λίγο άγχος, την πίεση.
0: Και από πλευράς έτσι φροντίδας προσωπικής, δηλαδή οι διατροφικές σου συνήθειες, ο τρόπος που ζούσες.
2: Σαν διατροφή γενικά δεν έχω και την καλύτερη.
0: Δεν έχεις και σκεδρομές, γιατί?
1: Τρώει ό,τι τρώνε τα παιδιά της ηλικίας του.
2: Ναι, κυρίως. Ό,τι βρω μπροστά μου θα το φάω, κυρίως. Συμπληρώματα έπαιρνα. Πρωτεΐνη κυρίως.
0: Βοηθάει η πρωτεΐνη τους ζωμίες. Ναι,
2: πολύ. Ναι. Ειδικά μετά από δύσκολες προπονήσεις.
0: Α, μετά από δύσκολες, όχι αυτά που κάνουμε εμείς.
1: Μια προπόνηση τι περιέλαμβανε, τι έκανες ακριβώς?
0: Είναι δρομέας, είναι fair ελπίς, να ξέρεις, προσπαθώ, δίνω αγώνα εκεί, αλλά είναι στη φάση του, επειδή μόλις ασκείται πίεση, ξέρεις, τσουπ, γι' αυτό, για πες το εκεί.
2: Ξέρω εγώ μια μέρα που θα έχω long run. Όταν έκανα με τον Θανάση το Ξενίδη πέρσι, είχε, ξέρω εγώ, μία μισή ώρα long run, μία.
1: Α, όσο πάει με τον χρόνο δηλαδή, όχι?
2: Ναι, και παλμούς δούλευα κυρίως, πέρα.
1: Μία μισή ώρα τρέχεις και ό,τι απόσταση κάνεις.
2: Ναι.
1: Δεν μας πειράζει δηλαδή να κάλυψουμε συγκεκριμένα.
2: Όχι.
1: Μία μισή ώρα να τρέχεις μόνο.
2: Ναι.
0: Ναι, πες μας ένα πρόγραμμα έτσι.
2: Ένα εβδομαδιαίο.
0: Ένα εβδομαδιαίο.
1: Γιατί θέλω να πούμε πώς
0: το λέω. Ναι, σε ρωτάει να μάθει πληροφορία τώρα. Μην νομίζει εδώ. Θυρεύουμε ειδήσεις. Να... Άσε που σ' ακούνε κι άλλοι.
2: Ξεκινάω τη βδομάδα μου συνήθως με ένα long run. Μία ωρίτσα, μία μισή.
1: Είναι Δευτέρα δηλαδή.
0: Σε τι τέμπο το κάνεις αυτό?
2: Τότε δούλευα παλμούς.
0: Δηλαδή κοίταζες να δεις πού είναι η παλμή σου και αναλόγως ή έκοβες.
2: Μου έλεγε ο προπονητής από 150 παλμούς μέχρι 170. Δεν ξεκινήσω σε 150 και σταδιακά ανέβαζα παλμούς. Άρα ανέβαινε και ο ρυθμός περισσότερο.
0: Oh.
1: Και συγγνώμη, αν πας πάνω από τους 170, κόβεις ταχύτητα?
2: Ναι, κόβω.
1: Κόβεις ταχύτητα και πέφτω.
2: Ναι.
1: Και τους ελέγχεις τους παλμούς?
2: Έχω ρολόι και παλμογράφο.
1: Άρα αρχικά ο στόχος είναι να είσαι από τους 150 με τους 170 παλμούς. Αυτό τι σημαίνει στο τέμπο που παίρνεις, δηλαδή Πόσο γρήγορα πας?
2: Τότε πήγαινα.
1: Πόσο κάνεις το χιλιόμετρο?
2: Θα πήγαινα με 4.40 και θα το κατέβαζα 4.30-4.20.
1: Πολύ γρήγορα.
0: 4.40 είναι ένα χρόνο.
1: Όχι σε ευθεία, μιλάς σε έναν δρόμο.
2: Ό,τι να είναι, ανηφόρες, κατηφόρες, στροφές. Ναι.
1: Και πάντα διατηρείς αυτό το τέμπο, το 4.40.
0: Το 4.40 είναι θεμητό. Είναι ένα χρόνο, είναι λίγο κάτω από 5 λεπτά το χιλιόμετρο. Είναι ένα χρόνο θεμητό για τα δρομικά. Το 4.20 να το κρατάει, δεν είναι. Να λέμε αυτό.
2: Μετά ήταν.
1: Μια μισή ώρα λοιπόν τη Δευτέρα.
2: Ναι.
1: Το κάνεις αυτό.
2: Ναι.
1: Το πρωί, το απόγευμα,
0: πότε. Περίπου πόσα κάνεις χιλιόμετρα βγάζεις έτσι.
2: Στη μια μισή ώρα. 17, 18. Εκεί.
0: Α, κάνεις τόσο. Ναι. Τόσο πρέπει να κάνεις λογικά.
2: Περίπου, ναι. Μετά θα είχα ανοίγματα το απόγευμα.
0: Αυτή είναι η πρωινή προπόνηση που σου λέει.
1: Αυτό είναι το πρωί. Τι ώρα το πρωί πήγαινε?
2: Δεν πήγα και πρωί. Πήγαινα μεσημεράκι.
1: Εκεί στο σχολείο.
2: Ναι, μεσημέρι εκεί.
1: Μόλις έφυγες από το σχολείο.
0: Παντός καιρού και με τη ζέστη.
2: Εντάξει. Πρέπει να προσαρμοστώ σε κάθε συνθήκη γιατί ξέρω να μπορεί να βρέχει.
0: Ναι.
1: Πριν το τρέξιμο, έτρωγες?
2: Ό,τι έκανε η μαμά για το μεσημέρι.
1: Έτρωγες κανονικά, ναι, και πήγαινε, ναι, για τρέξιμο.
2: Μετά από ένα δύο μισή ώρε πήγαινα.
1: Α, περνούσαν
2: δύο. Ναι, ναι. Και μετά το μόλις τελείωνα, περνούσε λίγη ώρα, έκανα λίγες διατάσεις και τέτοια, ανοίγματα κυρίως.
1: Το απόγευμα τα.
2: Ναι, ναι.
0: Μόλις τελείωνε στο long run. Ναι.
1: Αυτό τη Δευτέρα, ε.
2: Ναι.
1: Και
2: μετά θα είχα διαλυματική.
0: Η αγαπημένη του λαφρία.
1: Το έκανα μια φορά, δεν το ξανακάνα άλλη.
2: Συνήθως ήταν γρήγορα κομμάτια μικρά, γιατί στοχεύομαι και για τα 1500. Η προπόνηση ήταν 400, 600, 200 σε ρυθμό
0: 250.
2: 250. Στο ρυθμό που θέλαμε τότε να τρέξω τα 1500.
0: Κατάλαβε, γιατί δεν μιλάμε τώρα. Άλλο το 440, άλλο το 250. Ωραία.
2: Τέσσερις φορές με τρεις. Με 1,5-2 λεπτά διάλειμμα. Τετάρτη.
0: Αυτή είναι η προπόνηση που θα κάνω Λαμπρογιάννης.
1: Θα την ξεκινήσω. Οπωσδήποτε.
2: Τετάρτη θα είχα easy run.
1: Δηλαδή.
2: 40 λεπτά πολύ χαλαρά.
1: Α, αυτό είναι για μένα.
2: Πολύ χαλαρά.
1: Πώς το κάνεις αυτό?
0: Πώς το έκανε.
2: Θα ήταν max 130 παλμούς.
1: Και αυτό πόσο σημαίνει, δηλαδή περίπου το χιλιόμετρο πόσο το έκανε?
2: 5,5-6.
1: Αυτό εντάξει είναι για μένα, είναι δύσκολο ακόμα.
0: Έλα μόνο που είναι δύσκολο.
1: Από το 7 και πάνω καλά.
0: Πώς είναι, 40 λεπτά μόνο έτσι?
2: Ναι, 40 με 50 λεπτά εκεί.
0: Ναι.
1: Και έκανες πόσα χιλιόμετρα? Έβγαιναν καμιά δεκαριά?
2: Α, όχι, κάτω από 10 έβγαινα.
1: 8.
0: Όχι, δεν βγαίνω με αυτό το ρυθμό καμιά 10 χιλιόμετρα. 8 χιλιόμετρα 6, και... 10. Ναι, 8 χιλιόμετρα βγαίνω.
2: Εκεί, ναι. Μετά θα είχα threshold.
1: Τι είναι αυτό?
2: Χτίζεις, είσαι κάτι παλμού στο 80%. Και μπορείς να τον κρατήσεις αυτόν τον αριθμό. Και αυτός ανεβάζει την αντοχή.
1: Α, για πες αυτό. Τι κάνεις? Έχεις.
2: Έκανα 4 σετ από 4 λεπτά. Δηλαδή έτρεχα 4 λεπτά,
1: ναι,
2: σε 180-185 παλμούς. Και μετά έκανα jogging 3 λεπτά.
1: Αυτό τι σημαίνει με 185 παλμούς, δηλαδή πόσο γρήγορα έτρεχες αυτά τα μέτρα?
0: Σπλίτ. Πολύ γρήγορα. Σαν σπλίτ,
2: ναι. Α, όχι, εντάξει. 3-20-3-30. Σε ρυθμό πενταριού ήταν κυρίως.
0: Οι 180 παλμοί. Δεν είναι πολύ παλμοί. Δεν πεθαίνεις.
1: Αυτό
0: όμως
1: δεν εξαρτάται όμως.
2: Κατάλαβες. Για τον οργανισμό εξαρτάται.
0: Γιατί μου το έλεγε στην αρχή, μου είχε διάφορα.
1: Δεν εξαρτάται όμως αυτό από. Περίμενε, μισό λεπτό όμως. Οι παλμοί ανεβαίνουν με τον ίδιο τρόπο σε όλους? Όχι. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι.
1: Αυτό ήταν η δική σου παλμή.
0: 180 όμως.
1: Δηλαδή αν κάνω εγώ το ίδιο με σένα, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε τους ίδιους παλμούς.
2: Μπορεί εσείς να έχετε 170-175.
1: Σύμφωνα με τον καρδιολόγο μου, εγώ θα έχω 250.
0: Τι ακούσαμε. Για αυτά νομίζω ούτε ότι παθαίνει κάτι με στους παλμούς. Τρέχεις ολόκληρο πεντάρι με 180 παλμούς. Αυτό. Δεν παθαίνει τίποτα.
2: 180 δεν είναι τίποτα.
1: Το μυστικό δηλαδή είναι, σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η παλμή.
2: Ναι.
1: Η διαχείριση των παλμών.
0: Και όσο πολύ μένει.
2: Και η σωστή ξεκούραση.
1: Α, για πες για την ξεκούραση.
0: Προϋποθέτει προπόνηση αυτό.
1: Γιατί η ξεκούραση με ενδιαφέρει να δω πώς γίνεται.
2: Μετά θα είχα.
0: Κάτσε να τελειώσει την εβδομάδα που έχω, ναι, να μάθω.
2: Πέμπτη θα είχα πάλι έτσι ένα long run, μία ώρα.
1: Α, κάνεις πάλι μια ώρα.
0: Ναι, αυτή, ναι. Αυτή την προπόνηση που έκανες με τα 4 λεπτά που την έχουμε ψιλοκάνει Λαμπρογιάννη, αλλά στις αρχές όταν είχες όρεξη ακόμα.
1: Έτσι, ναι, την έκανα μια φορά και δεν την έκανα.
0: Αυτή η προπόνηση, για πόση ώρα το κάνεις αυτό?
2: Εγώ έκανα 2 χιλιόμετρα ζέσταμα με 3. Διατάσεις, δρομικές, κάποια ανοίγματα. Και η προπόνηση, ίσως η καλή δυνατή, έβγαινε. Πώς να είναι. Κάνα μισάωρο, 35 λεπτό.
0: Όλα μαζί μια ώρα δηλαδή.
2: Ναι, μαζί με το χαλάρωμα κιόλας. Πέμπτη, όπως είπα, είχα long run, μια ωρίτσα. Χαλαρά πάλι.
1: Α, χαλαρό είναι και τη Πέμπτη.
2: Ναι. Γιατί συνήθως μετά από δύσκολη προπόνηση μου βάζε εύκολη για να προλάβω να ξεκουραστώ λίγο.
1: Είναι σημαντική η ξεκούραση.
2: Ναι, πολύ.
0: Με προπόνηση ξεκουράζει όμως. Χαλάρι.
1: Άσε να πει το παιδί μου.
2: Παρασκευή θα είχα έτσι πάλι λίγο επιταχυνόμενο 40 λεπτό.
1: Αυτό τώρα τι είναι?
2: Θα ξεκινήσω με 5-5,5 το πρώτο χιλιόμετρο.
1: Ναι.
2: Και κάθε χιλιόμετρο ανέβαζα λίγο τον ρυθμό.
1: Α, το επόμενο δηλαδή 4,5 ας πούμε. Ναι. Όχι τόσο πολύ.
2: Να το 4,40, 4,20.
1: Και πώς το υπολογίζεις αυτό και μπορείς και το κάνεις?
0: Αυτό θα το ρώταγα τώρα. Πόσο πολύ πειθαρχημένος είσαι, πώς και μπορείς και ελέγχεις?
2: Στην αρχή δεν μπορούσα. Ήταν δύσκολο.
1: Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, στο πρώτο χιλιόμετρο πας 4,40 και το δεύτερο 4,30.
0: Πιέζεται, ναι.
2: Άμα επειδή
1: θέλω να χτίσω. Και βγαίνει τόσο δηλαδή, ακριβώς. Ναι.
2: Για να χτίσεις αντοχή και επειδή ήθελα να πάω και καλά στους αγώνες, λέω πρέπει να το κάνω αυτό, πρέπει να πιεστώ λίγο.
1: Και αυτό πάλι σε ανοιχτό δρόμο το κάνεις?
2: Ή στάδιο ή ανοιχτό δρόμο, δεν είχα θέμα. Κυρίως δρόμο μου άρεσε περισσότερο γιατί περνούσε και η ώρα πιο ευχάριστα.
1: Ναι, βλέπεις, αλλά
2: είσαι ναι. Μετά, Σάββατο, πάλι δυνατή προπόνηση.
1: Όταν λες δυνατή?
2: 5 χιλιάρια στο 3-5.
1: 5 χιλιάρια στο 3-5. Ναι. Το ένα πίσω από το άλλο. Χωρίς ξεκούραση.
2: Με ξεκούρασε.
0: Έχεις ένα μικρό διάλειμμα?
2: Ναι, ένα δίλεπτο, 2,5 εκεί και μετά ξαναμπαίνω.
1: Δηλαδή η αντοχή θέλει αυτές τις μικρές αποστάσεις με μεγάλη ταχύτητα,
2: Όταν, όταν ξεκινάω τη σεζόν, ξεκινάω με πάρα πολλά χιλιόμετρα για να χτίσω αερόβιο, την αντοχή μου πρώτα. Και με τον καιρό κατεβάζω χιλιόμετρα όταν φτάνει η αγωνιστική περίοδος για να μην έχω τόση κούραση στα πόδια μου.
1: Δηλαδή όταν λες πολλά χιλιόμετρα πόσα κάνεις?
2: Είχα ξεκινήσει να κάνω 120.
1: Τι 120?
2: Χιλιόμετρα, την εβδομάδα.
1: Α, την εβδομάδα.
2: Την εβδομάδα, την εβδομάδα.
0: Έλα μου.
1: Δηλαδή, πήγαινες κάθε μέρα και έκανες καμιά κοσαριά.
2: Κάποιες φορές έκανα παραπάνω, κάποιες λιγότερο.
1: Με τι τέμπο σε αυτά, χαλαρό?
2: Μέσο ρυθμό έβγαινε, πώς, μαζί με τα χαλαρώματα και, και το ζέσταμα έβγαινε γύρω στο 5 όλη εβδομάδα.
1: Δύσκολο.
2: Εντάξει. Το συνήθισα μετά, μετά από κάποια φάση.
0: Κυριακή παίρνεις ρεπό?
2: Συνήθως είχα ρεπό. Αλλά κάποιες φορές είχα και βάρη και τέτοια.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί δεν το δω στο πρόγραμμα. Κάνουμε. Καθόλου αυτό, ενδυνάμωση δεν κάνετε?
2: Μετά από τα easy run συνήθως έκανα κιόλας. Ή τα long run, λίγο.
1: Δηλαδή πόσες φορές την εβδομάδα έκανες βάρη?
2: 2-3.
1: 2 φορές την εβδομάδα, ναι. 3.
2: Αλλά μην φανταστείτε βάρη, λάστιχα και τέτοια. Είναι ειδικά για αθλητές.
1: Ειδικά για αθλητές σε δρόμο.
2: Ναι, ναι.
1: Και τι βάρη είναι αυτά δηλαδή?
2: Έπαιρνα βαράκια στα χέρια 2,5 με 5 κιλά.
1: Α,
2: και έκανα πως έτρεχα, έτρεχα 30 δεύτερα, ξεκουραζόμουν 2 λεπτό, ξανακουνούσα τα χέρια.
1: Με τα βάρη.
2: Ναι, καθόμουν ακίνητος και τα έκανα, κουνούσα τα χέρια μου προς πίσω.
1: Αυτός τι βοηθάει?
2: Δεν κατάλαβα ποτέ. Να σου πω την αλήθεια, απλώς.
1: Τι βοηθάει, να τρεις και να πηγαίνουν πέρα εδώ τα χέρια?
2: Πιο σταθερή όμη. Επειδή όταν τρέχεις δεν τρέχεις με τα πόδια, τρέχεις με τα χέρια. Τα χέρια σου δίνουν το ρυθμό, όχι τα πόδια.
1: Α, έτσι.
2: Ναι.
1: Α, παίζουν ρόλο τα χέρια.
2: Ναι, πολύ. Και αυτό είναι ένα λάθος που κάνουν πολλοί αθλητές. Δηλαδή δεν γυμνάζουν καθόλου το πάνω μέρος, γυμνάζουν μόνο τα πόδια. Και, αυτό δεν...
1: και τα χέρια δίνουν το ρυθμό.
2: Τα χέρια, ναι. Χρειάζεσαι καλό κορμό για να κρατάει το σώμα σταθερό. Θέλει πάρα πολύ και το άλλο μέρος.
1: Και η στάση του σώματος κατά τη διάρκεια του τρεξίματος, πώς υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τεχνική?
2: Κάθε αθλητής έχει το δικό του στυλ τρεξίματος.
1: Άρα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο?
2: Όχι. κυρίως να μην χοροπηδάει όταν τρέχει ο αθλητής, γιατί εγώ έτσι ξεκίνησα. Χοροπηδούσα αρκετά, δεν πήγαινα μπροστά.
0: Τι είναι ο χοροπηδός?
2: Όταν αντί να σμπρώξω, να φύγω με όθηση μπροστά.
0: Άνοιγες το πόδι, έκανα το ψηλά.
2: Έκανα σαν ένα μικρό άλμα και πήγαινα μπροστά. Και έχανα έτσι ενέργεια.
1: Ενώ τι πρέπει να κάνουμε?
2: Να πατάς με τη μύτη όταν στα γρήγορα κομμάτια και να σμπρώχνεις μπροστά. Να δίνεις όθηση προς τα μπροστά.
1: Με τη μύτη πατάς.
2: Ναι, εγώ κυρίως ναι. Μέση.
0: Στα γρήγορα.
2: Μέση με μύτη.
0: Γιατί άμα πας στη μεγάλη απόσταση με μύτη, είναι σημαντικό. Ναι.
2: Στις πολύ μεγάλες αποστάσεις, στη μέση του ποδιού. Και να σμπρώχνεις πολύ.
0: Πατάς το έδαφος και
2: σαν να σμπρώχνεις.
1: Σμπρώχνεις
2: το έδαφος.
1: Το έδαφος κάτω.
2: Ναι.
0: Όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Βγάζεις μια πραότητα, μια ηρεμία. Είσαι πολύ ήρεμος.
2: Γενικά σαν άνθρωπος είμαι ήρεμος.
0: Και όσοι αθλητές, θα σου πω τώρα τι έχω παρατηρήσει. Οι αθλητές που κάνουν αντοχές και πολύ μεγάλες αποστάσεις δεν είναι αθλητές νευρικοί. Είναι αθλητές πολύ, είναι παιδιά πολύ ήρεμα, πολύ ήρεμα, πολύ ήπια και χαμηλών τόνων.
2: Ναι, γιατί.
1: Θέλει υπομονή όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Γιατί για να τρέχεις αντοχή θέλεις υπομονή, να είσαι ήρεμος, δεν πρέπει να σφίγγεσαι. Δεν είμαστε το σπρίντερ που σφιγγόμαστε και είμαστε μέσα στην ένταση.
1: Είσαι χαλαρός δηλαδή όταν τρέχεις, ε?
2: Ναι.
1: Τέλειος όλο σου το σώμα χαλαρό.
2: Όσο μπορώ, ναι.
0: Η καθημερινότητα σου, η υπόλοιπη, πώς ρόλαρε? Δηλαδή μετά από την προπόνηση έχεις χρόνο? Είναι τετριμένη ερώτηση.
2: Τρίτη γυμνασίου, εντάξει. Στις αρχές πήγα προπονήσεις, φροντιστήρια, διάβαζα.
0: Δεν κουραζόσουν όλα αυτά?
2: Ήταν κουραστικό. Εντάξει. Αλλά...
0: Το ήθελε όμως.
2: Ναι, πολύ. Το ήθελα, αλλά μετά δεν γινόταν να συνεχίσω τον αθλητισμό. Για να δώσω τις πανελλήνες, οπότε το σταμάτησα.
0: Α, το σταμάτησε τελείως, δεν έκανε ούτε.
2: Ένα 200 πήγα, έτρεξα. Μέσα στην άνοιξη εκεί πέρα, δεν θυμάμαι ποια περίοδο ήταν. Και πήγα εντελώς απροπόνητος.
0: Ενώ γιατί δεν έκανες λίγο, δηλαδή.
2: Έβγαινα, έκανα ένα 40 λεπτό, ίσα για να ξεμπουκώσω.
1: Κάθε μέρα ένα 40 λεπτό?
2: Όχι. Α. Ή κατέβαινα, έκανα βάρη.
1: Κάτι έκανε. Δηλαδή.
2: Κάτι έβγαινα να ξεχαστώ.
0: Ναι, δεν έκανε. Απλά δεν μπορούσε να είναι σε αυτό το συστηματικό που κουράζει πολύ.
1: Γιατί για το διάβασμα με τι πανελλαδικές.
2: Και τώρα που ήρθε εδώ.
0: Όχι, ότι σταμάτησε τελείως.
2: Ναι. Άλλαξα προπονητή όταν ήρθε εδώ. Πήγα από τον Κωνσταντινίδη, στον Τζεφαλή, τον Δημήτρη.
0: Α.
2: Και παρόμοια πρόγραμμα σχετικά. Ακόμη πολλά long run και τέτοια.
1: Τώρα δηλαδή εσύ εδώ στην Κεφαλονιά. Έχω το τον προπονητή σου.
2: Έχω εφαρμογή, ναι. Έχουμε επικοινωνία με τον προπονητή καθημερινή. Και μου στέλνει το πρόγραμμα, το κάνω. Και μετά του λέω πώς αισθάθηκα, αν είμαι πιασμένος.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Και εδώ πού πας για τρέξιμο?
2: Εδώ.
0: Αυτό είναι αμοιβόμενο, έτσι. Τον πληρώνεις.
2: Ναι, ναι.
0: Οι προπονητές έτσι κάνουν.
1: Α, είναι αμοιβόμενο.
2: Ναι.
0: Και του δίνει γενικές οδηγίες.
2: Ξέρω εγώ, σε αυτό το χιλιόμετρο θα πάρεις αυτό το τζελάκι, σε αυτό το χιλιόμετρο θα πάρεις αλάτι, θα πιεις ηλεκτρολίτη.
1: Α, αυτά να μας πεις λίγο, ναι. Αυτά παίζουν ρόλο, έτσι.
2: Παίζουν πολύ.
0: Είναι ο άνθρωπος και θα μας τα πει εμάς το ραδιόφωνο, όλες τις πληροφορίες.
1: Όχι, να μας πει.
2: Για αυτή την εμπειρία.
0: Είναι εξατομικευμένη. Όχι, απλά θα μας πεις, έτσι κι αλλιώς είναι εξατομικευμένο αυτό. Είναι στον κάθε άνθρωπο άλλο.
2: Κυρίως όταν τρέχεις μεγάλες αποστάσεις και υδρώνεις πολύ. Χρειάζεσαι να παίρνεις αλάτια για να κάνεις κατακράτηση υγρών, για να μην αφιδωτωθείς.
1: Ναι, σωστά.
2: Έναν ηλεκτρολίτη, εγώ παίρνω κυρίως ανά ένα χιλιόμετρο, στα long run.
1: Δηλαδή, ηλεκτρολίτη θα πάρεις αν κάνεις μια απόσταση μαραθώνιων?
2: Όχι. Σε κάθε προπόνηση παίρνω.
1: Σε κάθε.
2: Και στα μικρά κομμάτια θα πάρω.
1: Α, και στα μικρά κομμάτια. Χρειάζεται και στα
2: μικρά. Και στα μεγάλα παίρνω κυρίως και τζελάκια, είναι υδατάνθρακες, υγρή μορφή και σου δίνουν ενέργεια. Δεν παθαίνεις κράμπες, έρχεται πιο αργά η κόπωση.
1: Ναι.
2: Και σε βοηθάει να αποδώσεις λίγο καλύτερα.
1: Οπότε εσύ τώρα είσαι σε επικοινωνία με τον προπονητή και ναι. Πού τρέχεις εδώ?
2: Τα long run ξεκινά από την σχολή της ΑΕΝ, πηγαίνω προς το στάδιο τρέχοντας, θα πάω προς τη γέφυρα την Πέτρινη, θα τρέξω εκεί πέρα, θα ξαναγυρίσω.
1: Α, πηγαίνεις προς τα κάτω, εδώ.
2: Ναι, ναι.
1: Να στην κίνηση, μέσα στον κόσμο πας, ε.
0: Γιατί δεν πας το γύρο του κουτά, της λάσης, που δεν το έχεις μάθει ακόμα, ε.
1: Ναι. Εκεί πάνε όλοι.
0: Εκεί είναι αυτό, εκείνο βαλιάνιο, ας πούμε, το δεκάρι το μετρημένο.
2: Πρέπει να βρω ένα άτομο αντοχής, έστω να έρθει μαζί μου στο χαλαρό να μου δείξει μια-δυο διαδρομές, για να μην κάνω συνέχεια.
1: Εδώ είμαστε εμείς.
0: Εμείς μπορούμε να σου δείξουμε, αλλά μπορώ να σου συστήσω και δρομής εγώ. Ωραία, και ο Γιώργος ο Ισαούι ξέρει πολλά, αυτός κάνει βουνό. Εδώ είχαμε πόρους με το τρέξιμο. Τρέχαμε διάφορα, τρέχαμε πάνω κάτω. Αλλά τώρα να σου δείξουμε, δηλαδή θα σου δείξουμε.
2: Ωραία.
0: Γιατί εσένα δεν σε συμφέρει να έρχεσαι προς το Αργοστόλι. Εσύ είσαι στην ναυτική σχολή. Θα φύγεις ευθεία κάτω και θα πάρεις την παραλία όλη. Και θα
1: προς το Φανάρι, έχεις πάει προς το Φανάρι.
2: Όχι, όχι.
0: Εκεί θα πας ανάποδα.
2: Προς τον Φάρο εκεί. Που...
1: Ναι, προς τον Φάρο. Εκεί.
0: Ναι, εκεί θα ανέβεις απάνω, όλο το δρόμο απάνω. Και θα μπορείς να κάνεις και τον κύκλο ολόκληρο και να κατεβείς και να ξαναβρεθείς στην ναυτική σχολή. Να κάνεις τον κύκλο. Ή μπορείς να πας μέχρι το τέρμα και που βγαίνει ο δρόμος ψηλά και να ξαναγυρίσεις πάλι πίσω.
1: Είναι γραμμένα και τα χιλιόμετρα στον δρόμο και γιατί γίνεται ο Βαλιάνιος.
2: Ωραία.
1: Που θα συμμετάσχεις, φαντάζομαι.
0: Εννοείται. Θα τον αφήσω εγώ.
1: Βλέπω να καταρρύπτεται το ρεκόρ του Βαλιάνιου.
0: Πόσο ήταν φέτος το δεκάρι, πόσο το έκανε ο.
1: 30. Πόσο ήταν, 34 και κάτι. Τι κάνω λάθος.
0: 34 το έκανε. 34 ήταν το ρεκόρ του Γρίβα.
1: Α, και το σπάσε όμως, αλλά με μικρή διαφορά.
0: Ναι. Εσύ πώς το κάνεις το δεκάρι δρόμο.
2: Δεν έχω τρέξει πολλά δεκάρια. Πέρυσι, όταν ήμουν τρίτη γυμνασίου, έτρεξα ένα δεκάρι στην αρχή της σεζόν 36-40.
0: Ήσουν μικρό μόνο τότε, τώρα είσαι ολόκληρο παιδί.
2: Και ήταν στην αρχή της σεζόν, δεν είχα προπονηθεί πολύ καλά. Οπότε τώρα πιστεύω με σωστή προπόνηση μπορώ να κάνω ένα ρεκόρ στο δεκάρι. Αλλά εξαρτάται και τη διαδρομή βέβαια.
0: Ένα δεκάρι έχει μια μικρή ανηφορική κλίση, μια ανηφόρα έχει τη τάξη των 200 μέτρων. Και μικρή. Μετά τη βρίσκεις κατηφόρα αυτή, οπότε κατάλαβες.
2: Ό,τι χάνεις κερδίζεις μετά.
0: Ναι, θα στα δείξω, δηλαδή μπορούμε να στα δείξουμε αυτά. Εγώ θα σε έχω έτσι από κοντά μια και συνέχεια διοργανώνουμε αγώνες δρόμου. Δεν υπάρχει. Δηλαδή θα προλαβαίνεις να τρέχεις.
2: Ναι, ωραία.
0: Δεν θα προλαβαίνεις. Τώρα μετά από εδώ.
1: Θα έρθει σας μπορώ να δω.
2: Ναι.
0: Θα έρθει σας μπορώ να δω. Τον πάρουμε εμείς μαζί μας. Μετά είναι το σουλάτσο στο κρανιπάτι που είναι δεκάρι.
1: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο. Βουνό. Είναι βουνό.
1: Έχει και βουνό.
2: Δεν έφερα τα παπούτσια βουνού.
0: Είναι. Τι νούμερο παπούτσια φοράς.
2: Φορούσα τα Salomon, τα S-Lab, τα Genesis.
0: Τι νούμερο.
2: 47.
0: 47 φορά, δεν έχουμε και τόσο.
1: Κι εγώ. Πόσο φοράω.
0: Εσύ φορά 46 κάτι. Δεν φορά 47.
2: Εξαρτάται και τη γραμμή του παπούτσιου.
0: Το Salomon είναι λίγο πιο στενό και θέλει λίγο πιο μεγάλο νούμερο από αυτό που πραγματικά φορά. Είναι πολύ στενή η φόρμα του.
2: Δηλαδή δεν έχω τρέξει μόνο δρόμο και στίβο, έχω τρέξει και βουνό.
0: Έχει τρέξει και βουνό. Ναι. Για πες μας και γι' αυτά.
1: Πες μας τις εμπειρίες.
0: Το βιογραφικό σου είναι μεγάλο.
1: Μου το έχει στείλει. Παρόλο που είσαι μικρό.
0: Το σπορ κεφαλονιά που δεν ξέρουμε ποιος είναι. Αλλά να είναι καλά ο άνθρωπος γιατί κάνει εξαιρετική δουλειά να το πούμε. Και ανακαλύπτει αθλητές και παρακολουθεί και όλα τα αθλητικά δρόμενα. Έτσι, και όχι μόνο. Όλοι, όπου.
1: Σημαντικό έργο.
0: Ναι. Όπου αναπνέει η κεφαλονιά είναι και το σπορ κεφαλονιά μαζί αθλητικά πάντα. Και όταν έρχονται και άτομα εδώ που είναι καλοί αθλητές, εγώ δεν θα ήξερα. Σε έβαλε εκεί το σπορ. Πού να ξέρω εγώ τι ήρθες εδώ.
2: Έχω τρέξει στο Όλυμπο το 14, στην κόψη των ετών.
1: Για πες την εμπειρία σου αυτή. Σε τι υψόμετρο γίνεται αυτός ο αγώνας.
2: Δεν το θυμάμαι τα υψομετρικά.
1: Ναι.
0: Αλλά... Δεν έχεις ψηφοφοβία,
2: Όχι.
1: Αλλά ήταν φοβιστικό όμως,
2: Όχι.
1: Πήγαινες πάνω σε γκρεμούς και τέτοια.
2: Άμα το φοβηθείς δεν μπορείς να τρέξεις.
1: Ναι. Αλλά γενικά είχε γκρεμούς, φαντάζομαι, ή όχι.
2: Εντάξει.
1: Όχι,
2: δεν πράγμα. Είχε τόσο πολύ. Ξεκινούσαμε ψηλά και κατεβαίναμε. Ήταν...
1: Είχε
2: κατηφόρα. Στο τέλος, δηλαδή, τα τελευταία 5-6 χιλιόμετρα ήταν μόνο κατηφόρα.
0: Μα αυτή είναι η αγαπημένη αγώνα που είναι κατηφορική. Δεν σε έπαιρνε το τέρεν, πώς ήταν, χαλί και...
2: Ξεκινούσαμε με 1200 μέτρα δρόμο, μετά μπαίναμε μονοπάτι, τρεχόταν καλά, εντάξει. Μετά ξεκίνησαν τα δύσκολα, ρίζες, βράχια, πέτρες. Σε ένα σημείο είχαν βάλει και σκηνή οι διοργανωτές για να μπορείς να ανέβεις.
0: Είχε
1: και ορειβασία.
0: Και στο κρανιπάτι το έχουμε αυτό.
2: Είχε λίγο.
1: Στο κρανιπάτι που είναι.
0: Το είχαμε. Στα 21 χιλιόμετρα, όχι στο δεκάρι. Στο δεκάρι έχουμε ένα κομμάτι το οποίο που είναι λίγο σαν vertical. Εντάξει, δεν θα σκηνεί εκεί.
2: Ήταν κάτι ένας μήνας πριν το Πανελλήνιο, οπότε το πίεσα και πάρα πολύ. Πήγα για να το ευχαριστηθώ εγώ να το πω και το trail. Γιατί άκουγα πόσο ωραίο είναι το trail και τέτοια, και είπα να το δοκιμάσω. Μετά έτρεξα στο Godzilla Trail στην Ξάνθη.
0: Τι είναι αυτό? Τρομακτικό μου
1: ακούγεται. Τρομακτικό.
0: Godzilla,
2: ένα πεντάρι ήταν, εντάξει. Α. Μικρό.
1: Στο βουνό πάλι γι' αυτό.
2: Ναι, βουνό. Πιο εύκολο βέβαια από τον Όλυμπο. Το ευχαριστήθηκα παραπάνω όμως. Επειδή ήταν πιο γρήγορο κυρίως. Τρεχόταν. Εντάξει. Ένα σημείο μόνο δεν τρεχόταν. Στο τρίτο, τέταρτο χιλιόμετρο.
1: Εκεί τι έκανες? Πήγες περπάτημα.
2: Εκεί γρήγορο περπάτημα, jogging. Γενικά βουνό δεν έχω τόσο πολλή εμπειρία. Έχω τρέξει δύο αγώνες.
1: Κρίμα, έχασες το ένας μάραθον.
0: Λοιπόν, άκουσες,
2: ναι, μια μέρα πριν έρθω ήτανε.
1: Μια μέρα πριν
2: την
1: έρθω.
2: Μέρα
0: εδώ
2: που
0: έχουμε 500 αγώνες, θα βαρεθείς να τρέχεις. Το καλοκαίρι θα μείνεις εδώ.
2: Όχι. Mm. Λογικά πάμε το πρώτο, όχι λογικά, πάμε το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Oh. Ναι, αλλά δεν όλο το καλοκαίρι.
2: Εξαρτάται πότε θα σε πάρουν.
1: Είναι, ναι.
2: Ιούνιο, Ιούλιο, εκεί θα φύγω. Και κρατάει μέχρι 6 μήνες.
0: Α, και πάτε από τον πρώτο χρόνο.
2: Ναι.
0: Πάτε από τον πρώτο χρόνο. Θα χάσω τους αγώνες. Το, δηλαδή,
1: ναι, τους αλλά έχει αγώνες... το χειμώνα, τους αγώνες έχει.
2: Εντάξει, μέχρι τότε έχουμε ακόμα αγώνες.
0: Ναι.
2: Έχουμε.
1: Και το 4 Verticals.
0: Α, είναι το 4 Verticals.
2: Τα Vertical δεν μου αρέσουν τόσο πολύ. Είναι πολύ μικρά τα θεωρώ.
0: Όχι, δεν είναι μικρά.
1: Αυτό είναι.
2: Συνήθως χιλιάρια είναι.
0: Όχι. 6 χιλιόμετρα είναι.
2: Εντάξει.
0: 6 χιλιόμετρα είναι που τρέχεις.
2: Και δεν τελειώνει.
0: Τρέχεις και μετά βλέπεις ένα βράχο.
1: Αναρρίχεις.
0: Αναρριχάσαι, τρέχεις, μετά πας, είναι ένας βράχος πιο δύσκολο. τρέχεις, δηλαδή το κομμάτι το βράχο. Είναι κύκλοι. Mm.
1: Τέσσερις διαδρομές
0: είναι. Από χίλια...
1: Με κοινή αφετηρία,
0: μπράβο, αλλά η συνολική διαδρομή είναι
1: 6,5
0: χιλιόμετρα.
1: Δύσκολο όμως, πολύ δύσκολο.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Δηλαδή έχει το δρομικό.
1: Κάνει σχεδόν ορειβασία, κάνει. Σκαρφάλουν στο βράχι.
0: Ναι, δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Δεν σ' αρέσουν
2: αυτά.
0: Αλλά έχει το δρομικό κομμάτι όμως.
2: Εντάξει, τώρα ορειβασία εκεί.
1: Το Παλιάνιο θα πάει πολύ καλά αυτό.
0: Όχι, δεν είναι βρε ορειβασία. Είναι. Μπορείς. Δεν είναι να κάνεις τη μαϊμού.
1: Κάνεις λίγο
0: πιο πιθανό να
2: πάω και ανεβαίνω. Μπορεί να πάω.
0: Όχι ορειβασία. Εμείς δεν κάνουμε ορειβασία. Είναι περπάτημα. Απλά δεν μπορείς να το τρέξεις γιατί είναι βραχώδες.
2: Ναι,
0: κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Και είναι δύσκολο γιατί έχει μεγάλη κλίση. Ναι. Είναι ανηφορικό. Μετά τι άλλο έχουμε.
1: Το Βαλιάνιος.
0: Μετά είναι ο Βαλιάνιος, αλλά δεν έχει άλλο να τρέξει.
1: Τι και μετά είναι το Μπάκερ.
0: Α, είναι το Μπάκερ.
2: Πολλά χιλιόμετρα για μένα είναι αυτά.
0: Το μπάκερ που τρέχει μέχρι να πεθάνει. Ναι. Εδώ είμαστε άρρωστοι.
1: Έχει τρέξει ποτέ το μπάκερ?
2: Όχι. Μεγαλώντας πριν σταματήσω το Στίβο, μπορεί να τρέξω. Έτσι την εμπειρία.
1: Α, μεγαλώνοντας.
2: Ναι. Γιατί είμαι μικρός ακόμα για αυτά τα χιλιόμετρα που κάνουμε. Θέλει πολλή ώρα προπόνησης, 3 ώρα, 4 ώρα να τρέχει.
1: Αν θα έκανε μπάκερ, πόσους γύρους θα βγάλει?
0: Τώρα, έτσι με την κατάσταση που είσαι.
1: Ναι. Αν πήγαινε τον Απρίλιο που γίνεται εδώ το μπάκερ, πόσους γύρους θα βγάλει?
2: Καμιά 20 πιστεύω.
1: Oh, oh.
2: Αλλά νομίζω έχει και χρονικό όριο που πρέπει να τρέχεις το κάθε εξάρι.
0: Τρέχεις
1: στη μία ώρα.
0: 6-700.
2: Ναι.
0: Και ο κόφτης είναι μία ώρα. Δηλαδή τρέχεις τα 6-700, ξεκουράζεσαι.
2: Mm.
0: Εσύ που το πας, που για σένα, γιατί εμείς το πηγαίναμε σε ένα αριθμό στο 50.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το πηγαίνεις αργά, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Και είχες να έτρωγες. Έκανες ξεκουραζόσου.
2: Θες και ομάδα εκεί πέρα.
0: Ναι, θέλεις υποστήριξη. Θες υποστήριξη από πίσω, αλλά εντάξει, ο περισσότεροι που τρέχαμε δεν είχαμε. Δηλαδή, κόσμος χωρίς υποστήριξη έκανε αρκετούς γύρους. 20, ναι, κάνανε. Πώς έκανε ο Διονύσης?
1: Παραπάνω.
0: Έκανε παραπάνω. Εντάξει, αυτοί που κερδίζουν τώρα και εκεί είναι ο ένας. Που έχει... Οι υπόλοιποι πεθαίνουν. Ρυπίζονται σαν τα... και μένει ένας ζωντανός.
2: Εκεί είναι και το δύσκολο, πιστεύω, όταν μένεις μόνος.
0: Ναι, εντάξει, ένα γύρο έχεις δικαίωμα να κάνεις άμα μείνεις μόνος.
2: Έναν.
0: Γιατί πρέπει να είναι και ο δεύτερος. Δηλαδή, μόλις ο άλλος τα παρατήσει, συνεχίζει ένα γύρο. Τι σου έχει προσφέρει το τρέξιμο? Δηλαδή, αν δεν είχες μέσα στην καθημερινότητά σου το τρέξιμο, σε τι θέση θα το έβαζες?
2: Το τρέξιμο... Να έχει κάνει να αποφύγω πολλά πράγματα. Ξενύχτια, τσιγάρα, ποτά. Κακές συνήθειες γενικά που κάνουν περισσότεροι πλέον. Εκτονώνομαι εκεί πέρα, οπότε ήρεμο περισσότερο μετά. Και αυτά κυρίως.
0: Ήρεμο παιδί είσαι έτσι κι αλλιώς.
2: Εντάξει.
0: Δεν μου φαίνεται ότι είχες ροπή στα ξενύχτια έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και στο...
2: Επειδή ξεκίνησα από μικρός γι' αυτό.
1: Ήταν μέσα στον αθλητισμό. Ήταν μέσα...
0: Εσύ το ήθελες ή οι γονείς σου έβαλανε...
2: Ξεκίνησα να βλέπω το θείο μου να τρέχει. Και όπου πήγαινε, με έπαιρνε μαζί του σε, στα μικρά που είχε χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, και έτρεχα. Και έβλεπα ότι είμαι καλός, μου αρέσει. Και λέω, γιατί να μην το πάρω, να ξεκινήσω να κάνω στίβο. Και έτσι πήγαμε.
0: Σε ποια ηλικία το πες αυτό, γιατί δημοτικού μου πες.
2: Δευτέρα, πρώτη δημοτικού.
0: Πρώτη δημοτικού είχες άποψη και ήθελες
2: να είχα δοκιμάσει όλα τα αθλήματα. Μπάλα, κολύμβηση. Μέχρι ζωγραφική πήγα.
1: Μουσική έκανε.
2: Όχι.
0: Δεν δοκίμασε το βασικό
1: άθλημα. Έχεις ξεχάσει το έξω.
0: Το βασικό άθλημα δεν έκανε στη μουσική.
2: Τη μουσική.
0: Και το πες μόνος σου, βρε παιδί
2: μου. Ναι, με πήγε ο πατέρας μου, η μάνα μου. Λένε πάμε να το δοκιμάσεις κιόλας, να δούμε αν σ' αρέσει. Επειδή είχα πολύ ενέργεια σαν παιδί.
0: Έχεις εξαιρετικούς γονείς. Εξαιρετικούς γονείς.
2: Ευτυχώς.
0: Ναι. Ευτυχώς. Πολύ καλή οικογένεια έχεις. Που αφουγκράζεται, δεν επιμένει, βλέπει το αθέλο σου, σε βάζει να δοκιμάσεις. Ναι, ναι. Μπράβο.
2: Με πήγαν εκεί, είδαν ότι μ' αρέσει. Ξεχώριζα λίγο από τα άλλα παιδιά στις αρχές. Επειδή μ' άρεσε, είχα την αντοχή. Και το στυλ μου, το δρομικό, είναι για αντοχή, δεν είναι για μικρές αποστάσεις. Και έτσι σιγά σιγά δοκίμαζα και άλλα αθλήματα, δεν μ' άρεζαν. Ξαναέτρεχα. Μετά μιλήσαμε με την Κωνσταντινίδη του Σταυρούλα, με πήρε. Μετά το σταμάτησε, πήγα στο Θανάση τον Κωνσταντινίδη. Και τώρα έμεινα στον Δημήτρη Τζεφαλή. Έτσι ξεκίνησε.
0: Είχες ροπή δηλαδή.
2: Είχα, ναι,
0: και
2: ναι.
0: Είχες κλείσει και σου έφτιαχνε και την ψυχούλα σου.
2: Ναι.
0: Η στόχη σου ποιοι είναι για τώρα, δηλαδή τι θες να κάνεις τώρα.
2: Αυτή τη χρονιά.
0: Γενικότερα, γιατί αυτή τη χρονιά φαντάζομαι είναι μια περίοδο προσαρμογή.
2: Ακόμη προσπαθώ να προσαρμοστώ, είναι η αλήθεια. Θέλω να, όσο τρέχω, να το ευχαριστιέμαι.
1: Το ευχαριστιέσαι όταν τρέχεις.
2: Ναι.
1: Α, το ευχαριστιέσαι.
2: Ναι. Παίζομαι λίγο, αλλά εντάξει. Μετά έρχεται η ευχαρίστηση ότι κάτι κατάφερα να κάνω. Ναι.
0: Είναι, η ευχαρίστηση είναι το αποτέλεσμα, όχι ναι, η διάρκεια της προπόνησης.
2: Ναι, ναι.
0: Για να το πούμε, δηλαδή θέλω να ξέρω αν αυτό που νιώθουμε, αυτοί που τρέχουμε, δεν βγαίνουμε έξω και λέμε είμαστε χαροπές, ναι, πεταλουδίτσες.
2: Το πιο δύσκολο, όπως μου μάθε και ο προπονητής, είναι να σηκωθείς από τον καναπέ,
0: ακριβώς,
2: να βάλεις τα παπούτσια και να βγεις να τρέξεις. Αυτό. Το να τρέξεις είναι το εύκολο κομμάτι.
1: Εσύ έχεις σκεφτεί να κάτσεις στον καναπέ?
2: Αρκετές φορές. Αρκετές φορές.
0: Προσπαθείς να αποφύγεις.
1: Ναι. Να έχει νικήσει ποτέ ο καναπέ?
2: Ναι.
1: Σε έχει νικήσει.
2: Ναι, με έχει νικήσει. Αλλά λέω, δεν γίνεται να πάω έτσι μπροστά να εξελιχθώ. Πρέπει κάτι να κάνω. Και έτσι το απέφευγα κυρίως.
0: Δηλαδή είχες το κίνητρο, η διαδικασία, γιατί διάβασα μια πάρα πολύ ωραία ανάρτηση που την έβαλε μια δρομέας που έλεγε πώς να μας καταλαβαίνουν εμάς που τρέχουμε. Όταν τη ρωτάγανε, μπορείς να σηκώσεις να πας να τρέξεις? Και έλεγε όχι. Θα προτιμούσες να κάνεις κάτι άλλο? Έλεγε ναι. Όταν τρέχεις το ευχαριστιέσαι? Έλεγε όχι. Όταν τελειώνεις το τρέξιμο, ξέρω εγώ, για τα λοιπά, είσαι καλά και αυτά, έλεγε όχι. Αλλά μετά στο τέλος τη ρωτούσαν ποιο το αγαπημένο σου χόμπι και έλεγε το τρέξιμο.
2: Ναι.
0: Καταλάβεις, δηλαδή, ναι, την ώρα που το κάνεις
2: δεν το ευχαριστιέσαι,
0: πιέζεσαι, κουράζεσαι, συχτηριάζεις. Δεν είναι κάτι έτσι, λες βγήκα, wow, ναι, τώρα θα πάω να...
2: Αλλά μετά στον αγώνα, όταν δεις το αποτέλεσμα, το ευχαριστιέσαι. Λες άξιζε
0: κιόλας. Είναι το αποτέλεσμα, λες, κοίτα τι έκανα, ας πούμε, και μίασα το χρόνο μου και βελτιώθηκα, ναι, και μετά το δύσκολο, δηλαδή εκείνο που σου φαινόταν στην αρχή δύσκολο, μετά απλοποιείται αυτό και πας για κάτι άλλο, αλλά θέλει κόπο, θέλει επιμονή και είναι και οι ενδορφίνες, οι αδρεναλίνες, ναι, δηλαδή όταν ικανοποιήσουμε το αποτέλεσμα μετά, ναι, η υγεία. Βελτιώνεις την υγεία σου. Είδες ένα παιδί συγκροτημένο εδώ. Ήρεμο, συγκροτημένο.
1: Βέβαια.
0: Ναι, μεγάλη χαρά και τιμή που σε γνωρίσαμε. Θα σε έχουμε από κοντά. Τα ωράρια της σχολής σε βοηθούν με το τρέξιμο.
2: Εντάξει, πάλι καλά. Είναι σαν σχολείο, δεν είναι σαν πανεπιστήμιο. Δηλαδή,
1: πρωινές ώρες,
2: 8 και 4 με 2.30.
1: Μια χαρά.
2: Οπότε δεν βγήκα πολύ από τη ρουτίνα μου την παλιά.
1: Μετά το μεσημέρι.
2: Μετά το μεσημέρι,
1: φαΐ.
2: Και 6 ώρα πάω.
1: Θα πηγαίνεις από την αντίθετη κατεύθυνση.
2: Ναι, τώρα, πλέον, ναι, θα τη δοκιμάσω.
1: Που είναι πιο ωραία.
2: Ναι. Εντάξει, εύκολο ήταν να προσαρμοστώ γενικά. Δηλαδή προσαρμόζομαι και εύκολα.
1: Μπήκες εύκολα σπίτι?
2: Στη σχολή μέσα, σε όκληση.
0: Είναι σχολή, σχολή, ναυσική σχολή. Ναι, ναι, γι' αυτό. Α, ωραία, τώρα σε ρωτάω πότε πρέπει να είστε μέσα, γιατί μου είχε πει.
2: Έχουμε Πρέπει να είμαι μέσα 11 η ώρα.
0: Α.
2: Εκτός από Τετάρτες, Παρασκευές και Σαββατοκύριακα. Που μπορούμε να δηλώσουμε σαν διανυκτέρευση να κάτσουμε όση ώρα θέλουμε έξω.
0: Α, και μετά γυρνάτε πάλι. Τέσσερις
1: μέρες κάθεστε έξω όσο θέλετε.
2: Τετάρτη, Παρασκευή και Σουκού.
1: Α, 4 μέρες το
2: δούμε. Ναι.
1: Μια χαρά είναι.
2: Όσο δεν έχουμε ακόμη πολλά διαβάσματα, καλά είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει, σας δίνει τα πάντα η σχολή, έτσι. Ενώ ότι τρώτε και τα λοιπά.
2: Φαγητά έχουμε τα δικά μας ή παραγγέλνουμε ή πάμε τρώμε στην παλιά πλάκα που είναι δίπλα ακριβώς.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
2: Μας έχουν την κουζίνα για να μαγειρέψουμε τα δικά μας,
0: κρεβάτια,
2: τουαλέτες.
0: Ναι, αλλά αυτή είναι κοινή.
2: Ναι.
0: Είναι κοινή.
2: Αλλά έχουμε ώρες καθαριότητας. Παίρνουν 3 πρωτοετής, 1 τετραετής και καθαρίζουν.
0: Α.
1: Σαν το στρατό είναι.
2: Ναι. Οπότε είναι καθαρά κάθε φορά.
0: Α, έχετε και γυναίκες, ε.
2: Γυναίκες δεν μένουμε στη σχολή.
0: Α, δεν μένουν δεν και τα κορίτσια.
2: Δεν ξέρω τους λόγους και αυτά.
1: Θα μπορούσαν να μείνουν όμως. Απλά δεν θέλουν να μείνουν.
2: Όχι, δεν μπορούν σε αυτή τη σχολή.
1: Α, δεν μπορούν σε αυτή τη σχολή να μείνουν.
2: Εδώ στο...
0: στην Κεφαλονιά έχει. Κορίτσια δεν έχει.
2: Έρχονται, αλλά νοικιάζουν σπίτια.
1: Δεν τους παρέχει η σχολή, δηλαδή δωμάτια.
2: Δεν τους επιτρέπει.
1: Δεν τους επιτρέπει η σχολή.
0: Αυτό τώρα από τη βιολίνα, δεν είναι. Ναι,
2: ούτε εγώ το κατάλαβα.
0: Ναι, δεν είναι. Αυτό είναι διάκριση φίλου. Για ποιο λόγο.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Και εγώ δεν το καταλαβα.
0: Θα ρωτήσουμε το Σιούτι. Ο...
1: είναι σχολή αρένων.
0: Μα δεν είναι αυτά, τώρα έχουν αλλάξει.
1: Τι να πω.
0: Εδώ υπάρχει κορίτσι, αγόρι, υπάρχει το ενδιάμεσο.
2: Εντάξει, και σε αυτή τη σχολή δεν έχουμε και πολλά κορίτσια ούτως ή άλλως.
0: Εγώ ξέρω αρκετές.
1: Πόσο ποσοστά είναι δηλαδή τα κορίτσια.
2: Δηλαδή. Οι πρωτοετής είμαστε καμιά 80 άτομα.
1: Πόσα είναι τα κορίτσια?
2: 7, 10.
0: Ναι, έχετε όμως 10 κορίτσια και δεν το καταλαβαίνω. Θα ρωτήσω
2: στο πρώτο έτος. Τώρα δεύτερο έτος που είναι στο ταξίδι δεν ξέρω πόσα άτομα.
1: Για το νίκη που νοικιάζουν δεν έχουν επιδότηση από τη σχολή.
2: Δεν νομίζω.
0: Κάτσε βρεσί, αυτό είναι σύστημα δύο ταχυτήτων, έτσι. Άδικο. Τι να σου πω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε για την επόμενη Κυριακή και θα μιλήσουμε και γενικά, θα σε πάρουμε, θα επικοινωνήσουμε για να σου δείξουμε μερικά πράγματα, μερικές διαδρομές. Είναι και κάτι ωραίο και στα Δειλινάτα.
1: Α, ναι, πολύ ωραίες.
0: Είναι μια ωραία που ανεβαίνει πάνω σαν ανεμογεννήτρης ο Λαυρογιάννης και την κατεβαίνει. Και εγώ, κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να ανέβω γιατί έχω υψοφοβία. Την απέκτησα ενώ παλιά έτρεχα ορεινά και έχω πάει σε πολλούς ορεινούς και στον Αρίσταρχο και ψηλά και τα λοιπά. Την απέκτησα τώρα στα γεράματα και μόλις βλέπω τις ανεμογεννήτριες, μόλις αρχίζει αυτό, τσουπ τσουπ τσουπ εκεί και γυρνάω πίσω και λέω τώρα εδώ θα μείνω, με πιάνει η ταχυκαρδία και πάει το τρέξιμο.
1: Έλα να πηγαίνω.
0: Πρέπει να το ξεπεράσω, θέλει παρέα.
2: Εντάξει, 10
0: χιλιόμετρα. Είναι πολύ γρήγορος όμως ο Λαυρογιάννης, δεν μπορούσα να το πηγαίνω.
1: Μου λέει τις προάλλες που κάναμε αυτή τη διαδρομή, συναντάμε έναν βοσκό εκεί στα μέρη. Λέω, πέρασε η Βάνια, είναι στη Βάνια μπροστά. Τώρα μου λέει, αυτή έχει πάλι τρίτη. Εγώ πάω με πρώτη, του λέω. Και μου λέει, πας με πρώτη και χωρίς να πατάς τον γκάζι.
0: Λοιπόν, υπερβολές λέει. Τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε για όλα. Είμαι πολύ, αισθάνομαι πολύ τυχερή που σε γνώρισα. Είσαι ένα πολύ ευγενικό παιδί. Μια πολύ όμορφη φυσιογνωμία, έτσι ήρεμη, όπως είναι οι αθλητές των δρόμων γενικά οι περισσότεροι. Σου εύχομαι να πας πολύ καλά σε ό,τι κάνεις και μια και θα σε έχουμε κοντά μας τα επόμενα πόσα χρόνια.
2: Τέσσερα
0: χρόνια πιστεύω θα μας καλά το νησί και θα είσαι και ενεργός τέλεχος και, και των διοργανώσεων αλλά και θα συμμετέχεις ενεργά σαν αθλητής σε ό,τι κάνουμε.
2: Θα προσπαθώ να κάνω εσύ την παρουσία μου σε κάθε αγώνα.
0: Ναι, θα την κάνει τώρα, θα τρέμουν οι δικοί μας
1: για γιατί έχουμε,
0: έχουμε εδώ αρκετούς που τρέχουν και ξέρεις είναι κοιμούνται και ξυπνάνε με την έννοια του τρεξίματος οπότε και τον ρεκόρ. Και ο πρωταθλητής εκείνο από το χωριό του, από τα Δειλινάτα, έχουμε ένα παιδί. Αλλά εντάξει, σε κάποιους αγώνες έρχονται και από εδώ έρχονται αθλητές εκτός νησιού. Έχουμε και έναν ωραίο νυχτερινό που γίνεται το βράδυ με φωτάκια.
1: Δεν θα το προλάβεις
0: αυτό. Το καλοκαίρι ξέρεις πως οι αγώνες γίνονται. Τον ασημάζευτο έχουν.
2: Εντάξει, κάθε μήνα τον δεύτερο χρόνο θα τους προλάβω.
0: Το πρώτο χρόνο πάει ταξίδι.
2: Το πρώτο και τον τέταρτο χρόνο.
1: Το πρώτο και το τέταρτο.
0: Ναι. Ναι. Άρα δεύτερο τρίτο θα τον έχουμε εδώ. Τρέμετε τοπικοί αθλητές εδώ. Ωραία. Σε ευχαριστούμε για όλα.
2: Ευχαριστώ.
0: Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: Λοιπόν, και από τον αθλητισμό πάμε στον αθλητισμό, από τον αθλητισμό του σώματος πάμε στον αθλητισμό του πνεύματος.
1: Υγιής εν σώματι.
0: Υγιή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Γιατί αυτά δεν είναι χώρια. Αυτά συνδυάζονται και αν το ένα δεν είναι καλά, δεν είναι ούτε και το άλλο καλά. Και αν το ένα δεν εξελίσσεται, δεν εξελίσσεται και το άλλο. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο της Εταιρείας Κεφαλαιονιακών Ερευνών, τον κύριο Παύλο Μποχάγερ. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Εταιρεία Κεφαλαιονιακών Ιστορικών Ερευνών.
0: Ωραία, για να έφαγα το λέμε μια για λέξη, για να, γι' αυτό σου είπα για λόγω, Γιάννη.
2: Μαθαίνει και ο κόσμος.
0: Ιστορικών Ερευνών. Είχατε πρόσφατα και μια εκδήλωση.
2: Είχαμε πρόσφατα αρκετές εκδηλώσεις. Η μία ήταν το τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, που έγινε ένα πάρα πολύ καλό, αυτό που λέμε θερινό σχολείο, πάνω στο αντικείμενο της ελληνικής παλαιογραφίας. Δηλαδή, να μπορείς να έγινε εκπαίδευση ανθρώπους που ενδιαφέρονται να διαβάσουν κείμενα παλιά, του 13ου, 14ου
0: ή και πιο αυτό. Πριν.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Και ποιος το δίδαξε αυτό?
2: Είχαμε δικά μας παιδιά, καθηγητές πανεπιστημίου Κεφαλονίτες, πλην ενός όλοι ήταν μέλη της εταιρείας. Είχαμε ανθρώπους, όχι μαθητές σχολείων, αλλά φτασμένους ερευνητές με δημοσιεύσεις, με ερευνητικό έργο, με... Είχαμε δύο καθηγητές πανεπιστημίου, η μία μάλιστα εν ενεργεία που ήρθε από τη Ρουμανία, από το καθηγήτρια πανεπιστημίου στο Βουκουρέστι, η οποία ξέρει ελληνικά πολύ καλά γιατί ασχολείται με την ελληνική φιλολογία και ξέρει, και διέθεσε και χρήματα και χρόνο για να έρθει στην Κεφαλονιά και να ακούσει το θρηνό σχολείο που οργανώσαμε εμείς. Ήταν μια πάρα πολύ καλή περίπτωση και ο σκοπός μας είναι να το καταστήσουμε θεσμό. Κάθε δύο χρόνια
0: πολύ
2: δηλαδή να το
0: αυτό.
2: Κάνουμε. Το δεύτερο ήταν ότι πριν από λίγες μέρες κάναμε την ετήσια μας εκδήλωση, που και αυτή ήταν αφιερωμένη στην έρευνα στα αρχαία. Η Κεφαλονιά είναι πάρα πολύ μπροστά, παρόλο τα προβλήματα. Ο περισσότερος κόσμος θυμάται το σεισμό του 1953, ο οποίος έκαμε καταστροφές. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ περισσότεροι σεισμοί από το 1700 και μετά έχουμε κάθε λίγο και λιγάκι σεισμούς που κατάστρεψαν μεγάλο μέρος. Και παρόλα αυτά η Κεφαλονιά είναι. Έχει το πέμπτο μεγαλύτερο αρχείο στην Ελλάδα. Το πέμπτο μεγαλύτερο αρχείο μετά την Κέρκυρα.
1: Αν δεν είχαμε και τους σεισμούς.
2: Αν δεν είχαμε τους σεισμούς, θα ήμασταν πρώτοι.
1: Σίγουρα.
2: Δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί έτσι είναι. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Για πες λοιπόν. Για πείτε, συγγνώμη, να σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί μου φεύγει.
1: Το θερινό σχολείο πάντως σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ακούστηκαν πολύ καλά λόγια. Νομίζω ότι θα πάει καλά. Δηλαδή, αν συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, θα γίνει πόλος έλξης.
2: Αυτό θέλουμε. Πετύχαμε πολλούς στόχους ταυτόχρονα όπως είχαμε σχεδιάσει. Δηλαδή, ο πρώτος ήταν ένα.
0: Το θέμα εμένα με εξητάρει. Παλαιογραφία και να μάθουμε να διαβάζουμε παλαιότερα κείμενα.
2: Ο τρόπος που γραφείς. Ναι, ο τρόπος που γραφείς. Γιατί είναι.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο. Μιλάμε για Ευαγγέλια, αλλά μιλάμε και για συμβόλαια παλιά.
0: Ναι, συμβόλαια.
2: Είναι γνώση πολύ ιδιαίτερη.
0: Σε παπύρους που είναι γραμμένα.
2: Σε παπύρους όλα αυτά. Ναι, γιατί δεν υπήρχε, δεν ήταν εύκολο, δεν γινόταν διαχωρισμός λέξεων, οπότε έτσι. Είναι ένα μακρινάρι εκεί πέρα.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και πλέον στην εταιρεία υπάρχουν πολλοί δύο λάμδα μικρογιώτα, αλλά και πολύ καλοί, πολλά καλά μέλη. Πρωτεργάτης αυτός ο οποίος εγώ ασχολήθηκα με το διοικητικό κομμάτι και το οργανωτικό. Αυτός ο οποίος έφτιαξε το σεμινάριο, το θερινό σχολείο αυτό καθ' αυτό όσον αφορά το τι θα διδαχτεί, ήταν ο Πέτρος Ομπούρας, ο καθηγητής, φίλος, συμπατριώτης μας, καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Όλοι πλην ενός όμως οι εισηγητές είναι μέλη της εταιρείας και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Η εταιρεία πώς πάει από κόσμο? Την τελευταία φορά που είχες έρθει είχαμε συζητήσει το θέμα να εγγράφονται νέοι επιστήμονες, άνθρωποι.
2: Τα έχουμε πάει πολύ καλά. Μέσα σε 2,5 χρόνια λιγότερο από 2,5 χρόνια έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό των μελών.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ καλά.
0: Τι αντικείμενα και κλάδους, νέοι άνθρωποι.
2: Και έχουμε και νέους ανθρώπους και μεγαλύτερο δεν τίθεται θέμα ηλικίας, αλλά έχουμε και νέους ανθρώπους γιατί.
0: Όλοι νέοι είμαστε καλά, τι.
2: ναι, ακριβώς. Και μάλιστα αυτό που προκύπτει είναι ότι πάρα πολλοί νεαροί άνθρωποι ενδιαφέρονται και κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν φαίνονται, δεν ακούγονται, δεν κάνουν θόρυβο όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και τώρα έτσι όπως έχει εξελιχθεί έχουν βρει έναν τρόπο έκφρασης μέσω των κεφαλιακών χρονικών, δηλαδή γράφουν και δημοσιεύουν. Υπάρχει το ενδιαφέρον, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και βέβαια κάνεις καταγραφή της ιστορίας σου, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Γιατί όταν περνάνε οι γενιές χάνονται και τώρα δεν χάνονται. Είναι, η πληροφορία υπάρχει.
0: Για κάνε μας έτσι, ένα refresh για τα χρονικά. Το έχουμε συζητήσει
2: πέρα. Η εταιρεία καταρχήν ιδρύθηκε, κλείσαμε τα 51 χρόνια πια. Ιδρύθηκε το 1975 από κάποια πολύ σπουδαία πρόσωπα της τότε κοινωνίας. Ευτυχώς πάρα πολλοί από αυτούς βρίσκονται ακόμα μαζί μας. Και συμμετέχουν κιόλας και κάποιοι από αυτούς. Η εταιρεία, το βασικό στόχος ήταν η καταγραφή της παράδοσης και της ιστορίας και αυτό έγινε μέσω συγγραφής στα κεφαλιακά χρονικά τα οποία ιδρύθηκαν, το πρώτο τεύχος ήταν το 1976. Μέχρι τώρα έχουμε βγάλει 23 τόμους και τώρα τελειώνουμε την ύλη για τον 24ο. Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα πρέπει να εκδοθεί ο 24ος τόμος. Αν υποθέσετε, αν υπολογίσουμε ότι είναι γύρω στις 500 σελίδες ο κάθε τόμος, επί 23 είναι 11.500 σελίδες. 11.500 σελίδες με την πληροφορία της κεφαλονιάς
0: εδώ μέσα. Και πόσες λέξεις είναι.
2: Θέλω να πω τώρα.
1: Το χάνουμε.
2: Ωραία, άμα είναι 300 λέξεις η κάθε σελίδα, κάνουμε τον πολλαπλασιασμό. Και βγαίνει, είναι 3,5 εκατομμύριο. 350.000 λέξεις. Λοιπόν, στα όλα αυτά τα χρόνια είχε παρουσία, ακόμα και στην περίοδο του κορονοϊού, υπήρχε παρουσία, γινόταν δουλειά, βγαίναν τα κεφαλιακά χρονικά, συμμετείχαν στα πανιόνια συνέδρια. Όταν λέμε πανιόνια συνέδρια εννοούμε συμμετοχή σπουδαίων ανθρώπων, ακαδημαϊκών, καθηγητών πανεπιστημίου, πολλής κόσμος.
1: Σωστά. Και διοργάνωνε και τα...
2: Και οργάνωσε, και βέβαια, και οργάνωσε. Αυτό εννοώ.
1: Κεφαλονιά.
2: Και οργάνωσε την κεφαλονιά, δύο έχει οργανώσει.
1: Και εξέδωσε και τα...
2: Τα πρακτικά, βέβαια. Και τώρα έτσι όπως έχει εξελιχθεί που πλέον υπάρχει και η δυνατότητα του διαδικτύου συν οι άνθρωποι που είναι εδώ και είναι πιο εύκολο να ταξιδέψουν, δεν ήταν τόσο εύκολο τα παλιά χρόνια, είναι πιο εύκολο να ταξιδέψεις, έχουμε τη δυνατότητα, τη διάθεση και τη δυνατότητα και μπορούμε και επεκτηνόμαστε σε καινούργια πράγματα όπως είναι η παροχή γνώσης πια.
0: Η ψηφιακή τεχνολογία τι ρόλο έχει ή δεν έχει ρόλο στην εταιρεία?
2: Όταν γιατί ξέρεις
0: τι γίνεται. Τι θέλω να σου πω, το ρόλο αυτά που έχετε σε έντυπη μορφή.

0: βγαίνει ένα τόμο των κεφαλιακών χρονικών, κατατίθεται σε αρκετέ βιβλιοθήκε. Παραδείγματο χάρη, η δημόσια βιβλιοθήκη στην Αθήνα δίνουμε 4 αντίγραφα. Μόνο εκεί 4 αντίγραφα. Και είναι και σε άλλε βιβλιοθήκε, είναι την Κοριαλένιο και την Ιακωβάτιο εδώ στην Κεφαλονιά. Οπότε δεν υπάρχει. Όμω, επειδή κάποιο μπορεί να θέλει να δει, άρθρα, υπάρχουν ανιρτημένα κάποια τα οποία έγιναν από το παρελθόν, όχι απόλυτα ολοκληρωμένη όμω όλη η σειρά. Αυτό είναι. Το έχουμε στο νου μας. Βέβαια, θέλεις και χρήματα, γιατί η ψηφιοποίηση δεν θα γίνει από μόνη της. Κάποιος πρέπει να την κάνει. Ναι, για τις παλιές εκδόσεις, καινούργιες που είναι πιο. Δηλαδή, φτιάχτηκαν τα PDF, τέλος πάντων, τα αρχεία, ώστε να πάνε στο τυπογραφείο και είναι πιο εύκολο. Είναι κάτι το οποίο θα μπει και αυτό στη σειρά, αλλά δεν είναι τόσο άμεσο.
1: Οι πόροι της εταιρείας από το έρχονται.
0: Οι πόροι της εταιρείας, λοιπόν, έχουμε καταφέρει και παίρνουμε συνδρομές πια.
1: Τις παίρνουμε συνδρομές. Ναι. Ήταν δύσκολο.
0: Ναι. Όχι, τώρα τις παίρνουμε. Τώρα είναι ένας μπουχάγερ ο οποίος παίρνει τηλέφωνο.
1: Χρωστάμε
0: τότε, αλλά στέλνουμε μηνύματα και λέμε αυτό που πρέπει να πούμε, δηλαδή ότι πρέπει να καταβληθούν οι συνδρομές, γιατί πια υπάρχουν και πάγια έξοδα. Έχουν στριμωχτεί τα πράγματα, γιατί η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή και πρέπει να είσαι εντάξει με τις απαιτήσεις. Οπότε έχεις φοροτεχνικό, έχεις διάφορα τέτοια, πρέπει να τον πληρώσεις αυτά, άρα χρειάζεσαι συνδρομές. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και ιδρύματα εδώ στην Κεφαλονιά, οι οποίοι εκτιμούν αυτό που κάνουμε, και αυτό που έχω πει εγώ είναι ότι δείχνουμε πρώτα τι μπορούμε να κάνουμε και μετά ζητάμε χρήματα για να πάμε και λίγο παραπάνω. Τα έχουμε καταφέρει αρκετά καλά μέχρι τώρα.
1: Τα κεφαλαινιακά χρονικά πώς χρηματοδοτούνται, πώς εκδίδονται? Γιατί αυτό αυτά ήταν πριν από αυτή, ναι, τη λογική τώρα που έχει υιοθετήσει.
0: Όχι, συνεχίζουμε αυτό που γινόταν πριν από ιδρύματα ή και από ανθρώπους οι οποίοι, και τα δύο ισχύουν. Άνθρωποι οι οποίοι εκτιμούν αυτό που γίνεται και είναι διατεθειμένοι να τα χρηματοδοτήσουν.
1: Και μαζεύεται το ποσό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας αγώνας όμως κάθε φορά.
0: Εννοείται ότι υπάρχει, γιατί κανείς δεν
1: είναι. Ναι, πάγια η χρηματοδότηση.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, αλλά. Κάποιο κληροδότημα, κάτι από πίσω.
0: Όλα αυτά. Από πίσω μας δεν έχουμε τίποτα. Ζητάμε. Ναι. Για να μην γίνει καμία παρεξήγηση.
1: Δεν έχουμε. Αυτό λέω. Δεν υπάρχει πάγια συνδρομή.
0: Όχι.
1: Ό,τι ζητάτε είναι να βγει το πλήρες.
0: Ακριβώς. Και βέβαια όχι στο πλήρες. Έτσι δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν. Αλλά όταν δείχνεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι καλό, υπάρχει τρόπος να χρηματοδοτηθείς. Υπάρχει.
1: Τα χρονικά τώρα τι θα περιλαμβάνουν?
0: Αρκετά άρθρα, κυρίως από την Κεφαλονιά, και τα υπόλοιπα από την Εφτάνισο.
1: Δεν θα μας δώσει κανένα tip.
0: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί είναι κάτι. Δεν μπορούμε να δώσουμε τώρα είδηση.
1: Όχι όλο το τέτοιο, αλλά περίπου. Πόσα έχει. Πόσα θυμάσαι.
0: Υπολογίζω ότι θα είναι γύρω στις 400 σελίδες.
1: 400 σελίδες.
0: Ναι, θα είναι 400 σελίδες. Είπα να το μειώσουμε λίγο, γιατί την προηγούμενη φορά ήταν 650 σελίδες. Δηλαδή ήταν 2,5 κιλά ο τόμος. Παρά ήταν.
1: Εσύ έγραψες?
0: Κάτι έχω γράψει εγώ τώρα.
1: Γι' αυτό θα μας πεις?
0: Όχι.
1: Ούτε και γι' αυτό θα μας πεις. Μα τίποτα, καμία πληροφορία.
0: Επειδή είναι από αυτά πιασάρικα, θα το διαβάσετε όταν έρθει η ώρα.
1: Είναι πιασάρικο.
0: Ναι, πολύ.
1: Και πότε θα έρθει αυτή η ώρα?
0: Αρχές του χρόνου.
1: Αρχές του χρόνου θα γίνει και εκδήλωση που θα παρουσιαστούν.
0: Υπάρχει μια περίπτωση και αυτό, αλλά θα το δούμε.
1: Τι άλλο έχετε στα σκαριά, δηλαδή πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε με την εταιρεία?
0: Ο σκοπός ο δικός μας είναι όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη να, εκτός από το γράψιμο που κάνουν τη συγγραφή, να συμμετέχουν και σε εκδηλώσεις. Αυτό για μένα είναι το κύριο.
1: Αυτό είναι μπηχτή που δεν ήρθαμε εμείς. Αλλά εγώ δεν είμαι μέλος.
0: Όχι, εννοώ ο καθένας στον τομέα του να κάνει κάτι. Mm. Υπάρχουν αρκετές ιδέες.
1: Άρα θέλετε να εισχωρήσετε ενεργά στο χώρο του πολιτιστικού, γίγνεστε με δρόμενα πλέον, όχι με
0: Όχι ακριβώς. Καταρχήν δεν είναι σόου. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Δεν είναι θέαμα.
1: Μα δεν είπαμε εμείς για θέαμα.
0: Είναι πολύ εύκολο
1: να
0: μπερδευτεί κάποιος. Και λοιπόν, είναι κάτι πολύ συγκροτημένο, έχει να κάνει με τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου, έχει να κάνει με την καταγραφή της ιστορίας, και αυτό που λέμε είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί να ξεκινήσει κάποιος με ενθουσιασμό, μετά αν νιώσει ότι δεν έχει κάποιο ρόλο μέσα σε αυτό, αποτραπεί.

0: χάνεται. Και έτσι ναι. χάνεται η συνοχή. Ο σκοπός ο δικός μας είναι να κρατήσουμε, και το έχω πει πάρα πολλές και το είπα πάλι προχτές που είχαμε την εκδήλωση, ο κύριος σκοπός είναι να κρατηθεί η συνοχή της εταιρείας, να νιώσουν όλοι ότι έχουν ένα ρόλο, ότι κάτι κάνουν. Και έτσι είναι, και δεν το κάνουμε δηλαδή υποκριτικά ή οτιδήποτε άλλο, έτσι είναι. Δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου, είναι δουλειά πολλών ανθρώπων που πρέπει να είναι. Το θερινό σχολείο πήγε πάρα πολύ καλά επειδή δουλέψαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δουλέψαν οι 6 εκπαιδευτές, δούλεψαν και κάποιοι άλλοι.
1: Οι εκπαιδευτές ποιοι ήταν?
0: Ο Πέτρος ο Μπούρας,
1: ναι.
0: η Σοφία Ξενοφόντος, η οποία είναι κύρια ερευνήτρια στην Ακαδημία, δηλαδή αντίστοιχο καθηγήτρια Πανεπιστημίου. Είχαμε το Δημήτρη το Σκάλκο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο Δημήτρης είναι ένας πάρα πολύ καλός επιστήμονας. Συμμετείχε στην ενθρόνηση του Βασιλιά Καρόλου όταν έγινε πριν από 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα είχαμε τα παιδιά τα οποία ζουν εδώ και ασχολούνται με τέτοια θέματα. Ο Διονύσης ο Γαρμπής, η Δώρα Ζαφυρά, την προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους Κεφαλονιά, και ο Γιώργος Τσιαπλές, ο λυκειάρχης της Πάστρας, ο οποίος όμως είναι διδάκτορας και έχει ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Και μείναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι όσοι το παρακολούθησαν. Πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και από πλευράς γνώσεων, αλλά και το γενικότερο κλίμα. Το αποτέλεσμα ήταν, νομίζω, 8 άτομα να θελήσουν και γραφτήκαν στην εταιρεία. 8 άτομα. 8 από τους 15 που είχαν έρθει.
1: Εθελοντικά προσέφεραν οι καθηγητές.
0: Εννοείται. Ασυζητητή.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Έτσι.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς. Πετύχαμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ και κάναν και εθελοντικά και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Πω.
0: Ναι. Εκτός από το Δημήτρη, ο οποίος πληρώθηκε μόνο τα έξοδά του.
1: Ναι.
0: Και αυτά όχι όλα. Μόνο τα έξοδά του.
1: Αλλά... Πολύ σημαντικό, πολύ. Εντάξει, τα έξοδά του είναι αυτό.
0: Αλλά... Ναι, αλλά στο... εκεί που έμεινε, χωρίς να ζητήσουμε εμείς κάτι, ο άνθρωπος που ο ιδιοκτήτης του χώρου μας έκαμε, χωρίς να το ζητήσουμε εμείς, όταν το εξηγήσαμε τι κάνουμε, μας έκαμε πολύ καλύτερη τιμή. Και μάλιστα επιλέξει ως ελάχιστη προσφορά στην προσπάθειά μας. Εντάξει. Αυτά δεν είναι λίγα. Δείχνει δηλαδή.
1: Το σεβασμό και την αποδοχή της κοινωνίας.
0: Δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα, δεν λέω για μας, για αυτούς που κάμανε αυτά τα πράγματα, που δείχνει ότι το βλέπουν λίγο διαφορετικά και θέλουν να βοηθήσουν. Υπάρχει κόσμο που θέλει να βοηθήσει, γενικά, σε όλα.
1: Ναι, το βλέπω και εγώ τώρα με κάτι άλλο που τέτοιο, ότι υπάρχει.
0: Δεν πήγα να βγάλουν, και μιλάμε τώρα για το πικ, την κορύφωση της τουριστικής περίοδου, 31 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου, που είναι η πλέον έτσι περίοδος με κόσμο, και όμως ήταν πάρα πολύ χαμηλή η τιμή.
1: Το επόμενο που θα κάνετε με το σχολείο ποιο θα είναι, έχετε σκεφτεί?
0: Το σχολείο, αν τα καταφέρουμε, ο σχεδιασμός είναι να επαναλαμβάνεται κάθε 2 χρόνια.
1: Το ίδιο θέμα.
0: Με το ίδιο θέμα, ναι.
1: Το ίδιο
0: αυτό θα γίνεται σταθερά πια. Υπάρχει υποδομή, πλέον υπάρχει εμπειρία. Έγινε στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη, να αναδειχθεί η Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη. Πήγαμε επίσκεψη στην Ιακωβάτιο στο Λιξούρι, πήγε πολύ καλά. Πήγαμε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, πήγαμε στον Άγιο Ανδρέα. Μείνανε ευχαριστημένοι, γιατί δεν ήταν μια διδασκαλία στον πίνακα. Πήγαν και τα είδανε. Επί τούτου δηλαδή. Πήγαν και τα είδανε. Και δουλέψανε πάνω σε αυτό. Οπότε ήταν κάτι
1: πάρα πολύ. Πόσα άτομα είχε?
0: 22, 23, πώς ήρθαν, κάτι τέτοιο.
1: Πολύ καλό είναι 23, γιατί
0: καλό,
1: το καλό. Δεδομένο και για
0: δεν μιλάμε
1: το αντικείμενο που είναι εξειδικευμένο.
0: Πολύ εξειδικευμένο.
2: Για την περίοδο που είναι περισσότερο.
0: Για την περίοδο μέσα στη ζέστη.
2: Κάνουν διακοπές ή άλλοι μπορούν να
1: πούνε.
0: Ναι. Και ήταν σπουδαίοι άνθρωποι, δεν ήταν τυχαίοι. Δεν ήταν κάποιοι που απλώς τελειώσαν το πανεπιστήμιο και ήρθαν να εκπαιδευτούν σε αυτό. Ήταν επιστήμονες ήδη στο χώρο τους και ήρθαν να ακούσουν και κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό που τους ενδιαφέρει. Και ήταν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θυμάμαι μάλιστα τη δεύτερη μέρα το πρωί ήρθαν κάποιοι, μήπως μπορείτε να τελειώνετε λίγο πιο νωρίς, γιατί δεν αντέχουμε άλλο.
1: Καλό.
0: Τους είχαν.
1: Κοτόπουλα και μας
0: τελείωσε. Τελείωσε, τελείωσε. Ναι, αλλά δεν μπορούσαν και αλλιώς.
1: Τι να πω. Εγώ πάντως στα χρόνια που παρακολουθώ έτσι από την υπηρεσία μου και γενικά τη δουλειά της Κεφαλνιακής Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών, πρώτη φορά βλέπω έτσι να έχει τόσο έντονη εξωστρέφεια.
0: Όχι, και πριν ήτανε.
1: Δεν το βλέπα. Έβλεπα. Υπήρχαν τα συνέδρια ήτανε, και ο τόμος. Δεν γινόταν άλλα.
0: Ήτανε
1: ανάλογα. Τι άλλο γινόταν.
0: Δεν ήταν λίγο το να.
1: Ήταν ο τόμος, ο οποίος είναι.
0: Ο τόμος είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Είναι το οποίο έχει την καταγραφή, αλλά. Τι θέλω να πω. Συλλέγεις υλικό και κάνεις την έκδοση, παρουσιάζεις την έκδοση. Όμως δεν διαχέεται η γνώση, δηλαδή είναι το κοινό που θα διαβάσει.
0: Σωστά.
1: Τώρα επιχειρείται κάτι άλλο.
0: Σωστά. Ναι, γιατί έχουμε περισσότερες δυνατότητες τώρα. Δεν είναι ότι οι προηγούμενοι δεν μπορούσαν να τα κάνουν.
1: Δεν μπορούσαν. Είπαμε μια. Υπάρχουν τα αντικειμενικά, χωρίς να βάζουμε ποιος δεν μπορούσε και ποιος όχι. Είναι μια αντικειμενική παρατήρηση. Πριν δεν γινόταν αυτό, τώρα γίνεται.
0: Σωστά. Λοιπόν, καταρχήν, πάντοτε η αρχή είναι το πιο δύσκολο. Το ότι κάποιοι φτιάξανε αυτό το φορέα. Και μέσα σε αυτό μπορείς να εκφράζεσαι και να νιώθεις ότι κάτι κάνεις, από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, ξεκίνησαν να δημιουργούν τα κεφανιακά χρονικά όπου υπάρχει μέσα μαζεμένη η πληροφορία για τον τόπο μας. Είναι απίστευτο αυτό. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Τώρα λοιπόν η καινούργια γενιά έχει στα χέρια της περισσότερα εργαλεία. Έχει το διαδίκτυο. Συνεπώς, το να οργανώσουμε εμείς αυτό το θερινό σχολείο ήταν πάρα πολύ εύκολο. Γιατί οι επικοινωνίες γινόντουσαν με email. Είναι πάρα πολύ απλό. Πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχε αυτό. Πώς θα ήταν εύκολο, πώς θα ήταν δυνατό να το κάνεις, δεν θα ήταν καθόλου εύκολο. Μετά πέσαμε στην περίοδο της κρίσης, πέσαμε στον κορονοϊό. Πολύ λογικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Τώρα μπορεί και γίνεται. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι και οι πιο προηγούμενοι βοηθάνε και ηθικά και όσο μπορούν. Παραδείγματος χάρη, προχτές που είχαμε την εκδήλωση, την ετήσια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην αρχαιακή έρευνα, είχαμε την τιμή να είναι παρούσα η Σταματούλα Ζαπάντη. Μεγάλο πρόσωπο και για μένα ήταν πολύ έτσι ιδιαίτερο και συγκινητικό. Της το ζήτησα βέβαια, μου γκρίνιαξε λίγο, που είπε κάποια πράγματα. Δεν μπορούσε, δεν της είναι εύκολο να έρχεται εκεί πέρα για λόγους υγείας. Το ότι την είχαμε όμως για μένα ήταν πολύ συγκινητικό και ήταν πολύ σημαντικό και το ήθελα εγώ αυτό τώρα σε εμάς τους καινούριους, να έχεις κάποιους ανθρώπους από το παρελθόν να πούνε 5 κουβέντες. Εντάξει. Συνεπώς, απλά αυτό που κάνουμε εμείς τώρα είναι να αξιοποιούμε τα νέα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό. Δεν είναι κάτι.
1: Μέσα στα νέα εργαλεία είναι και αυτό που λέμε όμως, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να τα επικοινωνήσετε και μέσω των ψηφιακών μέσων.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Σιγά σιγά.
0: Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει. Σε κάποιο βαθμό υπάρχει. Πρέπει να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Αλλά.
1: Για να προσεγγίσετε και νεότερο κόσμο που αναζητά πληροφορίες και μπορεί να ψάξει.
0: Ωραία.
1: Δεν θα πάνε.
0: Έτσι. Έτσι. Εδώ θα διαφωνήσω λίγο, γιατί εγώ θέλω να έρχεται ο κόσμος στη βιβλιοθήκη. Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να βοηθάει κάποιον ο οποίος είναι στη Λάρισα και θέλει να διαβάσει κάτι για την Κεφαλονιά. Σύμφωνοι. Αλλά εγώ θέλω να έρχονται και στη βιβλιοθήκη. Είναι ιερός χώρος και πρέπει να μπαίνουν εκεί μέσα. Λοιπόν, άσχετο το ένα μετάλλο, θα γίνει, απλά. Θέλει και αυτό το χρόνο του.
1: Η βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος που συνδέεται με κάτι μυσταγωγικό.
0: Ακριβώς.
1: Και στην πορεία των χρόνων.
0: Ακριβώς.
1: Θα περάσει ως μια τελετουργική ενασχόληση.
0: Ναι.
1: Όχι όμως σαν η ενασχόληση κύρια που θα σε βοηθήσει στη συλλογή υλικού. Γιατί για την οικονομία του χρόνου, και το βλέπω να γίνεται με διάφορα και με την τεχνητή νοημοσύνη, ο κόσμος απευθύνεται στο διαδίκτυο.
0: Αχα.
1: Για να γλιτώσει το χρόνο που δεν έχει.
0: Σωστά.
1: Μετά από εκεί και πέρα η βιβλιοθήκη θα είναι ένας χώρος για να νιώσεις εκείνο το συναίσθημα που έχει το να ξεφυλίσει ένα βιβλίο, να ψάξεις, να αναζητήσεις κτλ. Το οποίο θα είναι πολύτιμο, γιατί δεν θα υπάρχει στην
0: Σωστά.
1: πορεία των χρόνων.
0: Σωστά.
1: Θα έχει άλλο ρόλο η
0: Σωστά.
1: βιβλιοθήκη.
0: Σωστά.
1: Απλά επειδή αυτά έχουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα χρόνων τώρα και εντάξει. Καλό είναι να μπορούν και τα παιδιά μας που φεύγουν
2: και η κόρη μου που έφυγε. Θα μπορούσαν να.
1: Ναι, σιγά
0: είναι
1: σιγά
0: πιο εύκολο. Ναι. Σωστά. Πρέπει να φτιάξουμε ένα site. Το έχουμε, το έχουμε πει ότι θα το φτιάξουμε αυτό και θα γίνει, ελπίζω, σύντομα, μέσα στο 27. Απλά ερχόμενος κάποιος στη βιβλιοθήκη θα συναντήσει και κάποιον άλλον που δεν θα τον συναντήσει όταν είναι
1: μπροστά στον υπολογιστή.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Γίνεται ήδη. Είναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το κακό με την Περιγιαλίνο είναι ότι οι ώρες είναι πολύ συγκεκριμένες.
0: Και όμως, εντάξει, εντάξει, ωραία, okay, εντάξει.
1: Και κλείνει και όλα αυτά.
0: Ωραία, ωραία. Έστω και έτσι και με τους περιορισμούς υπάρχουν και όμως γίνεται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συζητήσεις γίνονται εκεί πέρα. Πάρα πολύ χρήσιμες.
1: Ωραία, αυτό το κρατάμε, αυτό είναι το εναλλακτικό. Είναι σαν να λέμε τώρα εκείνο το μικρό, εκείνη η μικρή γωνιά της γειτονιάς, θυμάσαι τότε.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τα πράγματα αλλάζουν. Ο κόσμος έρχεται στη βιβλιοθήκη, ψάχνει, συζητάει. Κάποιοι από εμάς βρίσκονται εκεί πέρα. Υπάρχει τρόπος, υπάρχει επαφή.
1: Το κρατάμε αυτό. Για πες μας και πώς ο κόσμος θα ενταχθεί στους κόλπους σας.
0: Πάντοτε υπάρχει δυνατότητα να συμπληρώσει μία αίτηση. Συνήθως υπάρχει μια μικρή συνδρομή 20 ευρώ το χρόνο και από εκεί και πέρα.
1: Αυτή δυσκολεύεστε να μαζέψετε. Πού να ήταν 20 ευρώ το μήνα δηλαδή.
0: Δεν δυσκολευόμαστε. Ίσα-ίσα δεν δυσκολευόμαστε καθόλου.
1: Δεν δυσκολευόμαστε καθόλου. Ο κόσμος δεν δίνει αυτό, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Μια συνδρομή της τάξης των 20 ευρώ το αμελεί κρίμα.
0: Εντάξει. Ωραία. Δεν θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει λόγο να το κουβεντιάζουμε. Η ουσία λοιπόν είναι ότι μαζεύονται οι συνδρομές. Έχουν καταλάβει τα μέλη ότι καλό είναι. Δεν είναι κάποιο μεγάλο ποσό. Δεν έχει νόημα να το κουβεντιάζουμε. Προχωράμε μια χαρά.
1: Ωραία. Και ανανώνουμε εμείς το ραντεβού okay. μας, θα έχετε καινούργια πράγματα.
2: Με την έκδοση των
1: γενάριων.
0: Το Γενάρη, Φεβράρι, ναι, ελπίζω να το έχουμε και εκεί. Μπορεί να κάνουμε και μια κουβέντα, αν θέλετε, πάνω.
1: Ναι, να μας πείτε και δύο λόγια εκεί, γιατί μείναμε τώρα με την απορία. Τι θα έχει αυτό το πιασάρικο άνθρωπο.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστούμε και εμείς.

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Λοιπόν, και από τα της Κεφαλονιάς επιστρέφουμε στα της Κεφαλονιάς, δηλαδή παραμένουμε σταθεροί. Δεν αστημένουμε όμως, γιατί είμαστε συγκινημένοι, χαρούμενοι, έχουμε αποκτήσει περισσότερη ενσυναίσθηση από μία παράσταση που είχε πολλές ανάσες, πολύ σιωπή και εσωτερικές κραυγές. Ήταν η παράσταση που έκανε το θέατρο Ονειροπόλη, το οποίο είχε διθυραμβικές κριτικές. Τα παιδιά τα έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές και την Αντιγόνη. Και, αυτή όμως ήταν μία ξεχωριστή παράσταση που τα συνδυάζει όλα, άγγιζε την εποχή και
1: παίρναγε πολλά μηνύματα.
0: Παίρναγε πολλά μηνύματα σε ένα δύσκολο εγχείρημα. Δύσκολο εγχείρημα που νομίζω ότι άξιζε πολλά πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, πολύ μακρύς ήταν ο πρόλογος. Το έκανα για να ξαναλαμπικάρω λίγο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Τι έγινε, τι κάνατε στο θέατρο?
2: Μπορούν να απαντήσουν τα παιδιά.
0: Θα απαντήσεις πρώτα εσύ και μην στρίβεις δια του αραβώνα και μετά τα παιδιά.
2: Εντάξει, θα συμφωνήσω ότι ήταν ξεχωριστό. Είχαμε συνηθίσει να δεχόμαστε τις συμβουλές, ας πούμε, τα παιδάκια έτσι να είναι χαλαρά, κομμωδιούλα και τέτοια. Εμένα με ξέρεις ότι μου αρέσει το δράμα. Οπότε όταν είπαμε ότι θα αγγίξουμε αυτά...
0: Κάτι έχω καταλάβει.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι πιο συγκινησιακό. Τα μηνύματα που περνάει είναι πιο ουσιαστικά και βασικά και διαχρονικά. Ναι, εντάξει, υπήρχε όλο αυτό το ερωτηματικό επειδή είναι μικρά, αλλά πρώτη γυμνασίου ήταν τα μισά, πέρυσι όταν ξεκίνησα τον Απρίλιο. Αυτό δεν με εμπόδισε να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι αντάξια ενηλίκων. Πραγματικά, το πίστευα. Το πίστευα και ήμουν σίγουρη ότι μπορούν να το σκίσουν. Αυτά δεν το πίστευαν, δεν είχαν ιδέα, όμως εγώ είχα. Και μάλλον είδαν εμένα που το πίστευα τόσο και τους το μετέδωσα και τα υποχρέωσα εντός εισαγωγικών να το πιστέψουν.
0: Αλλή μόνο, Αντιγόνη μου.
2: Ναι. Οπότε βγήκε αυτό που είδατε και εντάξει, ευχαριστώ που το λες και μου είναι δύσκολο να το δεχτώ. Μου το λέει και η Μαρία, μην είσαι τόσο ακατάδεκτη όταν σου λένε μπράβο. Θα το δεχτώ γιατί ήταν η πρώτη μου φορά που έκανα από το μηδέν κάτι.
1: Μπράβο,
2: το σενάριο, ας πούμε, δεν έχω ξαναγράψει και το ότι όλο αυτό το κόνσεπτ με την τριλογία, με το μύθο ο οποίος μπήκε στα χορευτικά και όμως δεν ήταν διακοσμητικός, ήταν ουσιαστικός, με το σύγχρονο κομμάτι από πίσω, μου ερχόταν, ας πούμε, και τα πρόσθετα. Και όσο πρόσθετα, τόσο ενθουσιαζόμουν, απλά δεν ήξερα πώς θα τα υλοποιήσω αυτά, γιατί δεν τα είχα ξανακάνει. Ήταν λίγο το είδος του θεάτρου που έκανα λίγο πιο στάσιμο και συντηρητικό. Και θέλοντας να βάλω πιο πολύ την ακινησία στο θέατρο, τις ανάσες, τον ήχο, τα φώτα, το χορό, δεν ήξερα πώς θα το κάνω αυτό. Δηλαδή, εγώ τα είχα στο μυαλό μου έτσι, οπότε μετά ήρθαν αυτοί οι δύο.
0: Τι κάνουν αυτοί οι δύο, για πες Μαρία.
3: Πάλι αυτοί οι δύο δεν, εντάξει, το τεχνικό κομμάτι, αλλά αυτό που βοήθησε πολύ ήταν ότι ήξερε τι ήθελε. Δηλαδή πάντα το είχε στο μυαλό της, ήξερε τι ήθελε, είπε αυτό. Εγώ εντυπωσιάστηκα βασικά. Έχω εντυπωσιαστεί με αυτό, το ότι ξέρει τι θέλει, είναι πάρα πολύ βοηθητική και στα παιδιά. Το παραμικρό δηλαδή γινόταν ένα, πώς να σου πω, σερνόταν στο πάτωμα να δείξει τις κινήσεις, να δείξει την έκφραση σε όλους τους ρόλους. Και ήξερε τι ήθελε, μας είπε αυτό θέλω φόντο από πίσω, αυτόν τον ήχο εκεί, αυτό δηλαδή, εμείς αναλάβαμε το τεχνικό κομμάτι, εντάξει, την παρουσίαση, τους ήχους, αυτό, αλλά ήταν όλο από το μηδέν.
0: Αντιγόνη styling, ναι, ήταν από την αρχή μου, από, ναι, το τέλος.
2: Ήταν η δική μου αισθητική αυτό.
3: Αυτό.
2: Ήταν η δική μου αισθητική. Το πώς βλέπω εγώ τον κόσμο και πώς θα ήθελα να είναι.
3: Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ο συνδυασμός αυτό που είπε και το μύθο του αρχαίου με το σύγχρονο, με το χορό, με τις κοπέλες που κάναν το χορό, που σηκώσανε και την Δήμητρα. Ήταν γενικά, νομίζω ήταν πολύ εντυπωσιακό. Εμείς σε όλες τις πρόβες δεν υπήρχε πρόβα που να μην συγκινηθούμε, κλαίγαμε, να βουρκώσουμε.
0: Αυτό με τη Δήμητρα τι το θέλεις, μπορείς να μου εξηγήσεις, που έχει φύγει η κόρη μου.
2: Εγώ έκλαιγα, τα αγάπησα πάρα πολύ τον ήταν κάθε ρόλο, κυρίως αυτές που κάνουν τις μάνες.
0: Ναι.
2: Γιατί ξέρεις ότι έχω κάνει, ναι, και έχω κάνει και εγώ τη μάνα στο θέατρο. Οπότε και κάθε φορά τους έφερνα παραδείγματα, θυμάμαι, επειδή τα παιδάκια με το αθώο της ηλικίας τους δεν μπορούσαν και δεν θα θέλαμε ποτέ να έχουν κάποιο τέτοιο αντίστοιχο βίωμα, αλλά για να κατανοήσουν, επειδή στην αρχή έβλεπαν μόνο κάτι λογάκια εκεί πέρα, ούτε τους μύθους ήξεραν, ούτε καταλάβαιναν ποιοι είναι αυτοί, ούτε την ιστορία, ούτε το συμβολισμό, ούτε τι να νιώσουν. Οπότε όλο αυτό ήταν απλά διδασκαλία. Και ήταν βιωματική διδασκαλία από τις καθημερινές μας ειδήσεις. Δεν θέλω να ονοματίσω, ξέρουμε όλοι όλα τα περιστατικά που έχουν συμβεί, με γυναίκες που έχουν υποστεί βία, με μανάδες που έχουν χάσει παιδιά, κόρες, μικρές, με θανάτους που υπάρχουν γύρω μας. Και κάθε φορά που έκλαιγα κι εγώ, έκλαιγα στο αυθόρμητο δηλαδή, τους έλεγα σκέψου αυτή τη μάνα, σκέψου αυτό το παιδί, σκέψου... Και δεν ήταν ότι ήθελα να τα φορτίσω, να τα στενοχωρέσω, δεν είναι ο στόχος μας αυτός. Ο στόχος μας όμως είναι να νιώσουν, να συναισθανθούν. Και αυτό το πέτυχαν. Και το πέτυχαν όλα. Και το πέτυχαν εκεί προς το τέλος. Δηλαδή,
0: η τελική σκηνή ήταν όνειρο, ναι, έτσι.
2: Αυτός ήταν ο αποσυμβολισμός μου. Δηλαδή ήταν η ελπίδα που ήθελα να δώσω. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητή η τελική σκηνή.
0: Έγινε κατανοητή.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή, ότι να φύγει το αίμα.
0: Εκεί που έβγαζες το αίμα.
2: Όλα. Και ο πατέρας που από... τύρανος και στην ουσία...
0: Έπιασε τη γυναίκα.
2: Ναι, δηλαδή αυτό όλα. Και ο καθοδηγητής, ο σύμβουλος που είναι ο βοηθός του Νέρωνα, είναι αυτός που ο άνθρωπος, είτε είναι ο οικογενειακός συμπεραστάτης, είτε είναι ο ιατρικός συμπεραστάτης του ανθρώπου που έχει την ψυχική νόσο, πρέπει να σηκώνει, κουβαλώντας ο ίδιος το τραύμα του, για να βοηθήσει. Είτε η μάνα που πρέπει να αγκαλιάσει το παιδί της έχοντας ενδιάμεσα τον θάνατο. Απλά είναι συμβολικό το ένωμα των χεριών μέσα με το θάνατο για να δείξουμε ότι η απώλεια έγινε συνήθειά μας. Και ότι πρέπει να γίνει και το συνδέω με εκείνη τη στιγμή που έπεφτε η Περσεφόνη. Αυτό για μένα ήταν... Τα παιδιά με έχουν ξανακούσει να το λέω, δεν το θεωρώ βαρύ. Πολλές φορές οι μαμάδες όταν χάνουν ένα παιδί, αισθάνονται την παρέτηση από τη ζωή. Αυτό το πέσιμο της, για μένα αυτό συμβόλιζε. Θέλω να φύγω από τη ζωή. Και αυτό που έκανε ο χορός από πίσω, είναι αυτό το σήκωμα που θα πρέπει να βρούμε από κάπου, είτε από την ελπίδα, είτε από κάποιον βοηθό υγείας, είτε από το οικογενειακό περιβάλλον. Το σήκωμα επάνω, το λέω και να τριχιάζω κι εγώ, για να μην το χάσουμε εντελώς το παιχνίδι.
1: Σωστά.
0: Τι να πω, είχε πολλή δουλειά. Πόσο καιρό προετοιμάζονταν όλο αυτό?
2: Το έγραψα τα Χριστούγεννα. Οι ιδέες μου ερχόταν... Δηλαδή, ένα βράδυ μου ήρθε και απλά ξύπνησα. Δεν κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ, άρχισα να δουλεύουν σκέψεις. Τι θέλω, πώς το θέλω, ποια τραγούδια θέλω, που να μιλάνε όλα για το τραύμα, που να μιλάνε όλα για απώλεια. Και σηκώθηκα το πρωί και άρχισα να γράφω ό,τι σκεφτόμουν όλο το βράδυ. Και θυμάμαι να παίρνω τη Μαρία, βιαστική, θυμάσαι, και τα παιδιά, επειδή είμαι ξεχασιάρα, θέλω να σας τα πω τώρα αυτά που σκέφτηκα, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να τα θυμάμαι. Και θέλω τώρα να τα ακούσετε, μήπως μπορέσετε να καταλάβετε τι εννοώ, για να γίνει αυτό που σκέφτηκα. Αυτό.
0: Αυτό το τώρα κάτι μου θυμίζει. Δεν... τι σου δει,
2: ψάρι.
0: Α, ψάρισε. Εντάξει. Λοιπόν, άσχετο ήταν αυτό. Να σηκωθούμε. Τα παιδιά να λίγο να μας πούνε την άλλη βερσιόν αυτής της ιστορίας, τη δική τους βερσιόν. Τώρα θα είναι τιμωρία η δασκάλη όρθιοι.
2: Εννοείται. Έλα, δίπλα. Κάθονται τρεις.
0: Τρεις-τρεις θα ερχόστε. Τώρα, συγγνώμη, δεν είμαστε, δεν έχουμε πολλές καρικλίτσες εδώ. Συγχωρέστε μας.
2: Δεν θέλουμε εμείς το κουκάλι, τα παιδιά μας θα είναι μπροστά.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον πατέρα. Για πες. Πολύ, η ηθοποία δεν είναι έτσι, των παιδιών ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστική, έτσι. Και δεδομένου ότι η ηλικία τους δεν τους επιτρέπει να έχουν τα αντίστοιχα βιώματα, ήταν πολύ εξαιρετικά φιλότιμη προσπάθεια αυτή που κάνανε. Εξαιρετικά φιλότιμη.
3: Αν φαινόταν οι εκφράσεις.
0: Οι εκφράσεις, αυτό λέω.
3: Βλέπαμε όταν ήμασταν στην πρόβα.
0: Και ήταν δηλαδή.
4: Ήταν όλα πολύ δουλεμένα.
0: Είχε μια δωρικότητα όλο αυτό.
4: Ναι.
3: Δεν ήταν το πίκι τους.
0: Α, έχουν και άλλο καλύτερο. Είχανε, ναι. Έτσι γίνεται μόνο στις πρόβες, είναι πάντα, ναι. Έχεις την καλύτερη... Στις
3: Παρασκευής, ναι. Νομίζω ήταν
2: τάξη, ναι, το τα κοιτάζαμε για...
3: Ναι.
0: Για πάμε, για πες εσύ, πού ήσουν ο πατέρας, πώς το...
5: Πιστεύω ότι το ρόλο μου δεν ήξερα...
0: Το όνομά σου.
5: Σπύρος Βουτζινάς.
0: Mm-hmm. Α, είσαι ο γιος Θωμά.
5: Yes. Mm. Λοιπόν, εγώ τώρα τον ρόλο μου δεν ήξερα άμα τον αγαπούσα ή αν τον μισούσα. Κάπου στην πορεία τα πόστιαξα και πιστεύω ότι το ένιωσα.
0: Τα πόστιαξες. Ναι. Πολύ μου αρέσει όπως το θέλεις.
4: Κεφαλονίτικα το είπε.
0: Είδες τι είπε, δεν ξέρω αν τον αγαπούσα ή τον μισούσα. Δηλαδή έδωσες τον ορισμό του ρόλου σου χωρίς να το θες.
5: Ναι.
0: Αυτός είναι ο ρόλος σου. Να μην ξέρεις τι να κάνεις. Να
4: τελικά τον αγάπησες ή τον μίσησες.
5: Ξέρω κάτι στο ενδιάμεσο.
4: Ακόμα είσαι εκεί.
5: Ναι.
0: Πόσο χρόνο σου πήρε έτσι να μάθεις τα λόγια, να... η πρόβα.
5: Τα λόγια ήταν κάτι εύκολο. Δηλαδή, στον πρώτο ένα μήνα τα ήξερα καλά. Δεν είχα και πολλά. Αλλά γενικά πέρασα ένα ταξίδι μεταμόρφωσης που...
0: Τι τάξη πας εσύ?
5: Δευτέρα.
0: Δευτέρα. Εσύ τους έχεις μάθει να μιλάνε έτσι.
4: Πες μας για το ταξίδι μεταμόρφωσης, λοιπόν.
0: Τι λόγος είναι αυτός, για πες.
5: Γενικά, που να με βλέπατε τότε και τώρα, δεν υπήρχε καμία ομοιότητα.
4: Δηλαδή, πώς ήσουν και πώς είσαι τώρα, το στάδιο της μεταμόρφωσης.
5: Ωραία. Παλιά, τότε, όταν επιστροχήσαμε, είχα μάθει τα λόγια και πήγαινα απλά να το παίξω. Έλεγα τα λόγια στη σκηνή. Έριχνα και δυο ματιές και τελείωνε εκεί. Τώρα ένιωθα ότι είχα βρεθεί τότε παλιά, ότι ήμουνα όντως ο Αγαμέμνονας και ότι έκανα ό,τι έκανα.
4: Μπήκες στο ρόλο δηλαδή, ε. Βίωσες το ρόλο.
0: Γι' αυτό και έχεις και την Οδύνη και την Αθή. Τι λες, ρε παιδί μου. Και έχει και μια σοβαρότητα.
4: Το βγάλε πάνω στη σκηνή πάντως.
0: Ναι, το βγάλε κατευθείαν. Με το,
4: είδες που το είπαμε γι' αυτό.
0: Επιβλητικός.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Πολύ.
0: Τι να πω. Εσείς, κύριε μου, πείτε μου, είστε ή.
6: Τάση, όλη Παναγιώτα.
0: Mm-hmm.
6: Εγώ έπαιξα τη Δήμητρα. Γενικά, το ρόλο μου... ούτε τον αγάπησα, αλλά δεν τον μίσησα. Δηλαδή, κάπου στον διάμεσο. Πιο πολύ όμως τον αγάπησα, μου άρεσε πολύ ο ρόλος μου. Ήμουνα η μητέρα που έχασα την κόρη μου, την πήρε ο Άδης. Και προσπαθούσα... Δηλαδή, εγώ ήθελα να επιστρέψω στην κόρη μου, να πάω με την κόρη μου, να αυτοκτονήσω. Αλλά εκεί πέρα που με κατάφερα να μείνω ζωντανή και κατάφερα να δω και για κάποιο μέρος του χρόνου την κόρη μου.
4: Πώς το
0: αυτά τα συναισθήματα για να τα βιώσεις, ναι.
6: Προσπάθησα να μπω, να νιώσω, όπως είπε και η κυρία Χριστοφοράτου, να μπω στη θέση μιας μητέρας που έχει χάσει το παιδί της. Ήταν πολύ δύσκολο βέβαια και μου πήρε χρόνο για να καταφέρω να το κάνω, αλλά πιστεύω ότι κάπως το ένιωσα.
0: Το ένιωσα εξαιρετικά και δυστυχώς το ένιωσα και εγώ εκεί με σένα. Αλλά για άλλους λόγους. Χτυπάω αυτό.
3: Ναι. Γεια σας. Εσείς, πείτε μου, είστε ο...
7: Είμαι ο Ορφέας Κονιδάρης.
4: Ή Νέρωνας.
7: Ο Νέρωνας.
3: Εσείς δώσατε κι εσείς ρέστα, όλοι δώσατε ρέστα, δηλαδή, καλά. Ήταν σε όλο καριέρα αυτό που...
4: Πες μας για το ρόλο σας, εσείς τον αγάπησες, τον μίσησες.
7: Δεν τον αγάπησα το
4: ρόλο. Τον μίσησες.
7: Ούτε τον μίσησα.
4: Α.
8: Τους λυπηθήκατε καθόλου.
7: Τον λυπήθηκα. Ήταν ένας άνθρωπος που ζήταγε βοήθεια και ήθελε βοήθεια από την αρχή, αλλά δεν την πήρε και κατέληξε στο να κάνει αυτό.
3: Πώς η ερμηνεία σας ήταν, το ξαναλέω, συγκλονιστικές.
7: Ναι, η πολλή δουλειά και να το νιώθουμε.
3: Δεν σε επηρεάζει αυτό στην καθημερινότητά σου. Γιατί καμία φορά όταν παίρνεις πολύ στο πεζί του ρόλου και ειδικά σε τέτοια θέματα που είναι...
7: Στην καθημερινότητά μου όχι, αλλά μετά τις πρόβες καθόμουν, ήμουν ήσυχος.
3: Έβγαζες μια τρέλα, όχι, είχες καταλαγιά στην ενέργεια.
7: Ναι, ήμουν κουρασμένος.
8: Είχε πολύ...
7: Τα είχα βγάλει όλα στην πρόβα.
8: Έβγαζες στο σώμα τα παιδιά για να παίρνουν το τραγικό.
3: Πολύ ένταση.
8: Ήθελε όλο το σώμα να καταπονηθεί, όλοι οι μύες να είναι σφιγμένοι. Οπότε γι' αυτό υπήρχε και η κούραση και κάθε φορά που μου έλεγαν ότι νιώθουν κουρασμένοι, τους έλεγα άρα προχωρήσαμε, προοδεύσαμε. Το καταλαβαίνεις από το σώμα.
3: Όταν νιώθεις την κούρα, βέβαια,
8: στο τραγικό, ναι. Έτσι πρέπει να είναι το σώμα.
3: Είναι και αυτό μάθημα. Πόσο καιρό έκανες πρόβες? Πόσο καιρό και πώς αυτό λειτουργούσε με τα μαθήματα και όλο αυτό?
7: Κάναμε αρκετό καιρό πρόβες, δουλέψαμε και με τα μαθήματα μια χαρά ήταν. Τα λόγια μου στην αρχή δεν ήταν ότι τα διάβαζα και πολύ, αλλά πήρα μια μέρα και τα διάβασα όλα και τα έμαθα.
4: Σε μια μέρα τα μάθες?
7: Ναι. Ένα απόγευμα,
3: με την βράση. Να τα μάθεις.
7: Αποφάσισα να τα μάθω.
3: Και μετά σου βγαίνανε και εκφραστικά.
7: Ναι. Στη μία-δύο πρόβες μετά μου βγαίνανε
3: εκφραστικά. Αυτά που κάνατε ήταν αυτά που σας έλεγε η Αντιγόνη ή βάλατε και προσωπικά σας στοιχεία, δηλαδή ο καθένας πρόσθεσε πράγματα ή ήταν αυστηρό το στήσιμο?
7: Δεν ήταν αυστηρό το στήσιμο, αλλά το 90% μου το έχει πει η κυρία Αντιγόνη.
4: Κατάλησε ένα 10% εσύ,
7: εντάξει, ναι. Και
4: προσωπικό στοιχείο.
7: Ακολούθησα.
4: Προσωπικότητα, ναι.
7: Ακολούθησα και το έκανα.
3: Τις οδηγίες της κυρίας Αντιγόνης, μάλιστα. Αλλάξτε.
7: Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά. Ποιος έχει μείνει? Έλα, να μείνεις μόνος σου, αλλά
4: και ναι.
3: Λοιπόν, για πες μας, κύριε Σιέμπο, εσείς.
9: Ονομάζομαι Σπύρος Σιέμπος και είχα δύο ρόλους. Είχα το ρόλο του Ερμή και το ρόλο του Άδη. Τον ρόλο μου, τον Ερμή, δεν τον συμπάθησα πολύ, αλλά ούτε και τον μίσησα. Διότι από ό,τι μαθαίνω και στα καινούργια μαθήματα που έχω, ουσιαστικά ο Ερμής μετέφερε τον νεκρό στον Άδη.
8: Ψυχοπομπός.
9: Ναι. Και ναι, ήταν δύσκολο το πώς θα το έβρισκα στην αρχή. Τη σοβαρότητα, γιατί και εγώ είμαι λίγο πολύ χαμογελαστό παιδί.
4: Καλό.
9: Ναι. Και ο άλλος μου ρόλος ήταν ο Άδης. Πιστεύω πως εκεί ήθελε περισσότερο συνέστημα. Γιατί ακόμα και να μην φαινόμουν, ήθελε μέσα μου να το νιώσω. Για να μπορέσει να βγει ωραίο και το χέρι. Και ναι, αυτό.
3: Έχουν μία, τα παιδιά που τα παρακολουθώ που μιλάνε, έχουν σοβαρή αντίληψη αυτού που κάνουν.
8: Αλλιώς δεν θα το παίζουν.
3: Ναι, αυτό. Και βλέπω για παιδιά της ηλικίας τους που πως είναι πολύ κατασταλαγμένα και ο τρόπος που μιλάνε και εκφράζονται για αυτό που ερμήνευσαν δείχνει διάφορα. Έχεις καταφέρει άθλο, θεωρώ. Έχετε όλοι μαζί καταφέρει άθλο. Για πες μας εσύ, Δεσποινής.
10: Εγώ ονομάζομαι Έλενα Κανδύλα και είχα το ρόλο της αφηγήτριας. Ο ρόλος μου μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Αυτό το κόλπο θέλω να μας πεις, να μας το εξηγήσεις εσύ, που έμπαινε μία κοπέλα μπροστά και η άλλη έφευγε με την πλάτη και μετά τούμπαλιν, που υπήρχε μία αντιστροφή.
10: Ναι,
0: η μία κοίταζε την μία πλευρά και η άλλη που μίλαγε ήταν από εδώ.
10: Αυτό δεν συμβάλλε σε κάτι συγκεκριμένο, απλά ήταν και για σκηνοθετικούς λόγους, αλλά και...
0: Ήταν ωραίο, ήταν ευφιές.
10: Ναι, και τέριαζε και με την εποχή, για να δείξουμε και το αρχαίο και το παρελθόν, αλλά τέριαζε και γενικά με όλο το έργο και τη σκηνοθεσία.
0: Πώς το είδες εσύ το έργο, πώς σου φάνηκε?
10: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν σίγουρα διαφορετικό από τα προηγούμενα, δεν είχε τα ίδια πράγματα, γιατί αυτό ήταν δράμα. Αλλά περάσαμε τέλεια και θα μας μείνουν μοναδικές οι εμπειρίες που ζήσαμε.
0: Είχατε και κωμικά στοιχεία μέσα στη... στην παράσταση.
10: Κατά τη διάρκεια...
0: Στα παρασκήνια. Ναι.
11: Στα
0: backstage.
7: Στα παρασκήνια.
0: Τι ήταν το... Σας βγαίνανε, υπήρχε στην αρχή δυσκολία στο να σας βγουν οι δραματικές, οπότε γελάγατε και τέτοια.
10: Στην αρχή λίγο μέχρι να προσαρμοστούμε, γιατί ήταν η πρώτη μας φορά που θα παίζαμε δράμα. Αλλά πιστεύω μετά συνειδητοποιήσαμε τι κάναμε και το βρήκαμε.
0: Ναι, γιατί τα παιδιά της ηλικίας σας, επειδή και σωστό είναι αυτό, είστε σε μια εποχή που πρέπει να υπάρχει ξεγνιασιά, να αντιμετωπίζετε τη ζωή με μεγαλύτερη ελαφρότητα. Όταν βλέπετε τέτοια ή πρέπει να ερμηνεύσετε τέτοια, έχει μια δυσκολία σημαντικότερη από ότι ενός ενήλικα που ερμηνεύει κάτι αντίστοιχο, έτσι. Είχατε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας σε αυτό. Πού να πάω, αυτό είναι αστεράκι, τι είναι?
12: Αστεράκι.
0: Για πες.
12: Ονομάζομαι Αντριάννη Τζαντάτου. Είχα... Ήμουν, ας πούμε, μια χορεύτρια στον χορό και στις φωνές, σε όλα αυτά. Τι να πω.
0: Πώς φάνηκε?
12: Σίγουρα μια πολύ διαφορετική εμπειρία σε σχέση με τα προηγούμενα που είχαμε κάνει. Και στην αρχή, από την αρχή, δεν πίστευα πόσο ωραίο μπορεί να έβγαινε το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά μέσα από τις πρόβες φάνηκε.
0: Εσύ δυσκολεύτηκες να βγάλεις συνέστημα μέσα από το χορό?
12: Ναι, αλλά κυρίως στις φωνές που στην αρχή δεν είχα καταλάβει τόσο.
0: Η φωνή σου από εκεί έχει κλείσει.
7: Τα TikTok μετά.
12: Ναι, οι φωνές μου βγήκε λίγο πιο δύσκολο μέχρι να καταλάβω ποιος ήταν ο ρόλος τους. Αλλά πιστεύω ότι κάτι βγήκε.
0: Κάτι βγήκε, κάτι πολύ ωραίο βγήκε, κάτι εξαιρετικά ωραίο βγήκε. Εσείς.
13: Ονομάζομαι Ελευθερία Μελετίου. Είχα το ρόλο της δεύτερης αφηγήτριας και συμμετείχα και στο χορό. Γενικά, ο χορός δεν μου ήταν τόσο δύσκολος, πιστεύω, δηλαδή...
0: Εκφραστικά εννοώ, γιατί είναι ένας χορός ιδιαίτερος που πρέπει να βγάλει συνέστημα, δεν είναι ένας χορός που απλά κοιτάς να εκτελέσει μια χορογραφία.
13: Εντάξει, σίγουρα μετά από κάποιο διάστημα έχουμε καταλάβει περισσότερο τι συνέστημα πρέπει να δείχνουμε. Αυτό που με δυσκόλεψε περισσότερο μάλλον ήταν να προσπαθώ να συνδυάζω και τα δύο στις πρόβες, ειδικά... Να έχω δύο ρόλους, να πρέπει να σηκώνομαι συνέχεια, να κάθομαι και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, πιστεύω άξι.
0: Οι δύο ρόλοι ήταν
8: δύσκολοι. Η Ελευθερία είχε δυσκολία. Γιατί έπρεπε να αλλάζει κοστούμια σε δευτερόλεπτα. Από πίσω δηλαδή από τα παρασκήνια γινόταν χαμός. Έβγαινε ρούχο, έμπαινε ρούχο, κρατούσαμε υποβολία. Γινόταν αυτό. Οπότε είχε και αυτό το άγχος, γιατί προσθέτει άγχος. Και μία μικρή παρένθεση ότι η αφήγηση και ο χορός είναι ηθοποιοί μέσα. Είναι ενσαρκώνουν πρόσωπα, δεν είναι απλές μεταβάσεις. Ο χορός δηλαδή για μένα είχε σάρκα και οστά. Ναι, και ναι, γι' αυτό ναι. Και τις πίζαν να νιώσουν τι κάνουν.
0: Γιατί είδα κακό, την έκφραση άλλο... εγώ.
8: Ναι, ήταν αυτό. Πολύ και τη φωνή και την έκφραση και στο πένθος και στο να δημιουργήσουν την τρέλα στον έρωνα. Και οι αφηγήτριες ήταν η φωνή του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος μέσα από αντανάκλαση. Και το καλό και το κακό που δεν ήθελα και τα δύο πρόσωπα να φαίνονται ποτέ. Ήθελα το ένα μπροστά, το ένα πίσω, στη δική μου αντίληψη και αισθητική, οπότε, εντάξει, προσπαθούσα βέβαια να τους μεταδώσω τι θέλω, να
0: Είχε πολλούς συμβολισμούς η παράσταση.
8: Ναι.
0: Πολλούς συμβολισμούς. Και χαίρομαι έτσι που τα παιδιά μπήκαν σε έναν κόσμο λιγάκι πιο σύνθετο. Θα ξανακάνατε κάτι ανάλογο, δηλαδή μεταξύ αυτής της παράστασης και αυτών που είχατε κάνει, γιατί έχετε κάνει τρεις, πώς έχετε κάνει σαν ομάδα έτσι και θέατρο Ονειρο Πόλη, τρεις. Ποια είναι αυτή που σας άρεσε περισσότερο?
13: Εμένα αυτή που μου άρεσε περισσότερο ήταν ο Καταφαντασίνα Στηνής. Γιατί ήταν έτσι δεύτερη χρονιά, γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Μου άρεσε και πολύ περισσότερο το έργο, ήταν έτσι αστείο και όχι τόσο βαρύ, να το πω έτσι.
0: Εδώ πριτανεύει το νεαρό της ηλικίας και επανερχόμαστε.
13: Πιστεύω ότι σίγουρα θα ήθελα να το ξανακάνω. Και σίγουρα το, και το δράμα μου άρεσε, απλά ήταν αρκετά βαρύ.
0: Δηλαδή, ήταν βαρύ. Τώρα θα ρωτήσω έναν έναν για να κλείσουμε τώρα. Τα παιδιά θα έρθετε, κάνετε αλλαγές πάλι, πηγαίνετε πίσω. Για να μου πείτε από το έργο αυτό, ο καθένας θα μου πει κάτι. Αν τελικά θέλουμε να μάθουμε αν πέτυχε το σκοπό του. Γιατί πέρα από το κομμάτι το θεατρικό, ο απότερος σκοπός όλου αυτού δεν ήταν ένα εγχείρημα για να παρουσιαστεί στον κόσμο, ήταν κάτι το οποίο όφιλε να αφυπνίσει εσάς και εμάς και με διάρκεια, όχι για την ώρα της παράστασης ή την ώρα της πρόβας Generale, αλλά να έχει μια διάρκεια. Εσύ τι κατάλαβες, δηλαδή το έργο σου άλλαξε την κοσμοθεωρία σου, είδες κάτι,
13: ναι,
0: βλέπεις τα πράγματα αλλιώς τώρα?
13: Ξέρω εγώ ότι όταν κάποιος, ξέρω εγώ, όπως όταν μια μάνα χάνει το παιδί της ή όπως ο Νέρωνας που χρειαζόταν βοήθεια, ότι ποτέ δεν πρέπει να το περνάμε όλο αυτό μόνοι μας, απλώς να έχουμε κάποιον να μας στηρίζει, είτε είναι, ξέρω εγώ, κάποιος δικός μας άνθρωπος ή κάποιος, ξέρω εγώ, κάποιος ψυχολόγος ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι ποτέ δεν πρέπει να περνάμε κάτι τόσο βαρύ μόνοι μας.
0: Και επίσης να προσεγγίζουμε και τον άνθρωπο, έτσι, ναι. Γιατί και αυτός μπορεί να μην μπορεί να ζητήσει βοήθεια, να μην τους προσπερνάμε.
13: Ναι. Να μην τους αφήνουμε μόνοι τους να περάσουν όλο αυτό, να προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε.
0: Οπότε έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, τι γίνεται τριγύρω. Γιατί ο κόσμος δεν είναι ρόδινος και αγγελικά πλασμένος. Εσύ?
8: Πιστεύω, βασικά, δεν ξέρω.
0: Εσύ ήδη το ένιωσες το θέμα, γιατί μας είπες ότι...
8: Λοιπόν, σίγουρα δεν είμαι από τα άτομα που βλέπουν πάντα τη θετική μεριά. Δηλαδή εξετάζω και τις δύο μεριές και επιλέγω αυτή που μου αρέσει περισσότερο. Μέσα από όλο αυτό γενικά κατάλαβα ότι δεν είναι... Δεν ξέρω. Δεν είναι έτσι εύκολο να παίρνεις μία απόφαση μόνος σου.
0: Και ειδικά τέτοια απόφαση, έτσι. Ναι. Απ' τη μία είχε ένα...
8: Αδιέξοδο.
0: Ναι, είναι αδίέξοδο, γιατί από τη μία ήταν βασιλιάς και έπρεπε να φροντίσει το βασίλειό του σύμφωνα τότε με τα αυτά που πιστεύανε εκείνη την εποχή. Και από την άλλη ήταν το παιδί του, ήταν το προσωπικό του συνέστημα.
8: Δηλαδή κάποιες φορές σαν άνθρωποι θυσιάζουμε το χαρακτήρα μας, τα εγώ μας και τα θέλω μας για την περηφάνεια μας. Και αυτό δεν είναι κάτι σωστό.
0: Τι εννοώ. Το επόμενο θα τα γράψει μόνος του. Θα κάνει ένα γυρίδιο.
11: Συμφωνώ εγώ με την Παναγιώτα. Πρέπει να βοηθάμε τον κόσμο και να ζητάμε βοήθεια από την αρχή. Μην περιμένουμε να χειροτερέψει. Ο σκοπός από όλο αυτό που κάναμε ήταν να το νιώσουμε. Και εγώ πιστεύω το ένιωσα, το νιώσανε και οι άλλοι.
4: Και το νιώσαμε κι εμείς.
11: Και το νιώσατε κι εσείς.
4: Οπότε επετέφθη ο σκοπός.
0: Αυτά τα παιδιά είναι σαν ενήλικες, ρε παιδάκι μου. Τι εγώ... Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να έρθουν οι επόμενοι.
8: Ευχαριστούμε εμείς.
11: Εμείς.
0: Νομίζω ότι δεν έχω ρόλο. Θα κάνετε εσείς εκπομπή, γιατί έτσι που μιλάτε εδώ έχω... λες και έχω απέναντι ανθρώπους. Λοιπόν, για πείτε, βοήθησε αυτό? Βοήθησε να παρακολουθούμε τι γίνεται γύρω μας.
9: Σίγουρα βοήθησε.
0: Να μην προσπερνάμε καταστάσεις.
9: Ναι.
0: Δηλαδή, τώρα τι θέλω να πω. Τώρα καμιά φορά και εσείς τα παιδιά που είσαστε στην εφηβεία και τα λοιπά και κατανοώ ότι και γι' αυτό ήταν και πολύ δύσκολο αυτό που κάνατε. Έχετε παρορμήσεις, είσαστε σε ορμονικά διέξοδα. Περνάτε μεταβατικά στάδια και είναι μια δύσκολη περίοδο για εσάς. Πρέπει και εμείς να σας καταλαβαίνουμε, αλλά πρέπει και εσείς να καταλαβαίνετε τον κόπο των μεγαλυτέρων, δηλαδή την προσπάθειά τους να σας προσέχουν, να σας δείχνουν αγάπη, χωρίς να το πετυχαίνουν πάντα. Καμιά φορά γίνονται και καταπιστικοί. Είναι και αυτό που πρέπει να κοιτάτε σαν παιδιά. Επειδή είσαστε παιδιά, πάτε στη σχολεία και έχετε οικογένειες και όλα αυτά. Όταν τελείωσε το έργο, ποιο ήταν το συνέστημα που ένιωσες?
9: Είχα χαρεί που βγήκε ένα τόσο ωραίο αποτέλεσμα, αλλά στεναχωρήθηκα που δεν θα ξαναγίνει θεατρικό
0: μάλλον. Δεν σταματάει η Αντιγόνη.
9: Ναι. Αλλά στεναχωρήθηκα από την άλλη που θα τελείωνε αυτό το κεφάλαιο, γιατί περνάγαμε ωραία στις πρόβες και στα παρασκήνια είχαμε... Ναι.
0: Τι είχατε στα παρασκήνια, για πες τώρα, γιατί θα βγάλω λαμπράκι.
8: Να παίζουν τώρα δράμα, τραγωδία, και να σκάνε στα γέλια και να βγει συγκεντρωθείτε πώς σας βγήκε, να γελάτε. Και μετά να ανεβαίνω στη σκηνή και να λες, πώς θα βγει. Έτσι πρέπει να είστε.
0: Αυτό δείχνει όμως ότι είναι πολύ καλή ηθοποιή, γιατί αν η πραγματικότητά σου που αυτή πρέπει να είναι, είναι ένα γελαστό παιδί όπως είναι ο γιος εδώ και πάει και παίζει τραγωδία μετά και τα λοιπά, είναι ηθοποιάρα, κατάλαβες, ηθοποιάρα.
8: Στην κούλα που έκανε τον άλλο. Δηλαδή έκανε την Παναγία να γελάει, γιατί τη έκανε δηλαδή σοβαρή σου. Δηλαδή ακόμη και έτσι δεν μπορεί να το κρύψει.
0: Όχι, το έκρυψε μια χαρά, πολύ καλά. Εσύ?
14: Εγώ.
0: Mm-hmm. Κοντά στο μικρόφωνο. Συγγνώμη, σε σηκώνω, πειθώνουμε τώρα. Την επόμενη φορά θα είμαστε πιο φιλόξενοι, θα έχουμε περισσότερο.
14: Όχι, καλά.
0: Εσύ, μετά από το έργο, ποια ήταν τα συναισθήματά σου?
12: Σίγουρα ικανοποίηση με το αποτέλεσμα που είχε βγει. Και μία στεναχώρια, γιατί αυτό έκλεισε ένα κεφάλαιο. Που ήταν πολύ ωραία.
0: Τα ζητήματα που έφυξε το έργο, που είναι οι άνθρωποι γύρω μας και οι κλειστές πόρτες καμιά φορά που σας επηρέασαν, σας άγγιξαν, τώρα δηλαδή κοιτάτε το συμμαθητή σας, ένα άλλο παιδάκι, τον κόσμο έτσι με διαφορετικό μάτι μετά το έργο αυτό.
12: Ναι.
0: Αν όχι να το κάνετε, παιδιά, εντάξει, τόσο προσπάθεια γίνεται.
12: Ναι, και σίγουρα βλέπουμε κάπως τον κόσμο διαφορετικό μέσα εισαγωγικά. Γιατί μέσα από αυτό το έργο θεωρώ ότι καταλάβουμε λίγο καλύτερα τις δυσκολίες που μπορεί να περνάει ένας άνθρωπος. Που μπορεί, ας πούμε, να μας φαίνεται ή να τον κακολογούμε, ας πούμε, αλλά έτσι. Δεν ξέρουμε τι περνάει μέσα
0: ακριβώς.
12: Του και τι μάχη δίνει με τον εαυτό του.
0: Πολύ ωραία. Εσύ?
10: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είδαμε κάποια πράγματα πιο όρημα και με μία άλλη ματιά και αυτό πιστεύω μας βοήθησε για να οριμάσουμε και να δούμε άλλα πράγματα πιο συγκεντρωμένοι και με πιο υπευθυνότητα.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να οριμάστε. Χρειάζεται, τώρα είναι η ηλικία της ξεγνιασιάς, χρειάζεται απλώς να βλέπετε γύρω σας, να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, είναι πολύ βασικό αυτό. Εσύ?
15: Κι εγώ... Είδα και λίγο διαφορετικά τον κόσμο. Είδα πίσω, όπως είπε και εντυπωσιακά, εγώ πίσω από ένα χαμόγελο που βλέπουμε τι μπορεί να περνά άλλος από μέσα του. Αυτό.
0: Ναι, ένα γενικό συμπέρασμα είναι ότι να κάνουμε όλοι το πιο απλό, να μην προσπερνάμε, να μην χανόμαστε στη δική μας καθημερινότητα, να μην συγκρίνουμε τους ανθρώπους με εμάς, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και έχει τα προβλήματά του. Και οι περισσότεροι άνθρωποι μπερδευόμαστε και επειδή εμείς είμαστε κάπως, μεταφράζουμε με βάση τα δικά μας πρότυπα και τους άλλους ανθρώπους και με αυτόν τον τρόπο πιθανόν να τους επικρίνουμε, να τους κακολογούμε. Καλό είναι απλά να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να κοιτάμε. Να κοιτάμε τον άνθρωπο που είναι γύρω μας με συγκατάβαση. Αυτό ήταν, θεωρώ, κάτι το οποίο ξένησε, γιατί το ερμήνευσαν παιδιά, ξένησε. Αλλά και είχε και κινδύνους Αντιγόνη, αυτό, να σου το πω.
8: Σαν έλαβα με χαρά.
0: Ναι, αυτό. Ότι είχε πολλούς κινδύνους αυτό, γιατί ήταν και βαρύ, είχε και το αρχαιοπρεπές, είχε και το δράμα και αυτό. Και πέτυχε στο, πιστεύω, το ακατόρθωτο, θα πω. Σε εισαγωγικά όλοι μαζί σαν
8: να το ακατόρθωτο δεν είναι κάτι. Απλά βλέπω πολλούς
0: σε εισαγωγικά.
8: Βλέπω, εγώ θα πω κάτι. Βλέπω ανθρώπους γύρω μου να μιλάνε για το τι πρέπει να κάνει η εκπαίδευση και να...
0: Έλα κοντά και αυτό να το πεις, ναι.
8: Εντάξει, δεν είναι. Νομίζω ότι είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε δράσεις, πρέπει να κάνουμε το ένα το άλλο. Στην πράξη τι πρέπει να κάνουμε και... Είναι αυτό, ότι αν κάποιος τολμήσει και το κάνει και δεν το κάνει καλά, εκεί θα πέσουν όλοι πάνω του να τον φάνε. Αν τύχει να βγει κάτι καλό, θα πούνε μπράβο. Αν όμως δεν έβγαινε, δεν θα ήμουν σοβαρή και ασφαλής εντός εισαγωγικών. Όμως το έκανα. Και ξαναλέω ότι το έκανα συνειδητά και θα το ξαναέκανα για τα παιδιά.
0: Και να πούμε και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, ότι εγώ χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους που ξεπερνάνε τα αστήρα όρια του λειτουργήματος, γιατί είναι λειτουργήμα η εκπαίδευση, που επιτελούν. Και όταν λέω αστήρα όρια, εννοώ τα όρια του αμιγώς εκπαιδευτικού προγράμματος, που λέει πάω στο σχολείο 8, σχολάω τις 3, δεν κάνω υπάρχει. Αυτά. Ναι. Αυτό και επίσης, ανθρώπους που έχουν ψυχή και από μόνοι τους αυτοπροτείνονται, δηλαδή, και τα δύο δεν πάνε μαζί, ανθρώπους που αυτοπροτείνονται και κάνουν πράγματα που δεν τους επιβάλλονται, γιατί και το σύστημα σου λέει κάνε και δράσεις εκτός σχολείου, ας πούμε. Αλλά έχει και έναν εξαναγκαστικό χαρακτήρα. Σε εσάς βλέπω ότι έχετε όρεξη από μόνοι σας, αγάπη. Δηλαδή αγάπη από μόνοι σας, παρόρμηση, πάθος κτλ. Και εσείς είστε πολύ τυχεροί, παιδιά. Και για αυτό που κάνετε και για τα υπόλοιπα που θα δούμε και για τα άλλα που θα κάνετε μαζί μου, ελπίζω, και με την Αντιγόνη. Ναι.
14: Και θα ήθελα να τονιστεί και το πόσο καλό κάνεις τα παιδιά.
0: Έλα, έλα κοντά.
14: Αυτό το ότι κάθε Σαββατοκύριακο θα βρίσκονταν, θα παρατούσαν...
0: Εκτός
8: μου, Ανδριανούλα.
14: Πόσο καλό τους έκανε, γίνανε μια πολύ ωραία ομάδα, μια πολύ ωραία παρέα. Το περιμέναν και αυτά πώς και πώς, κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, δηλαδή από τον ελεύθερο χρόνο, από το οτιδήποτε, και ανυπομονούσαν να βρεθούν, να είναι μια ομάδα, να κάνουν όλο αυτό, το τι πειθαρχία τους έχει δώσει. Τους έχει δώσει πάρα πολύ θετικά
0: πράγματα. Κοινωνικοποίηση, υγιής, εκτόνωση, επαφή, αυτό που δεν

0: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά, και η Σάλα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για
2: την
0: ευκαιρία. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε και ευχαριστώ που κάνετε αυτά τα ωραία πράγματα και πηγαίνουμε πώς και πώς και βλέπουμε πολύ ωραίες παραστάσεις επαγγελματικού τύπου από νέα παιδιά και από εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, κάτι έχουμε κι εμείς να δούμε. Αυτό και αυτό. Και με ουσία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ionian Galaxy 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

αλλά μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ' αφήνει.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Sonian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: περπατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Η Όλια Γκάλαξη 90,8.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

πάρει αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.